Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 20, του Αλεξάντερ Σκριάπιν. Σολίστη ήταν ο Αλεξέη Βαλόντιν. Το οργανικό σύνολο Συμφώνια Βαρσόβια διήθυνε ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο. Ακολουθεί ο κύκλος 5 τραγουδιών για φωνή και πιάνο, με γενικό τίτλο «Ποιήματα της Βασίλισσας Μαρία Στούαρτ», έργο 135 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Γκίσμπερτ φον Φίνκε. Την υψήφωνο Ντοροτία Ρέσμαν συνοδεύει ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα.

Ακούσαμε τον κύκλο 5 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιήματα της Βασίλισσας Μαρία Στουάρτ», έργο 135 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γκίσμπερτ φον Φίνκε. Ακολουθεί ο κύκλος 12 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο «Liederkreis», έργο 39 του ίδιου συνθέτη, πάνω σε ποιήση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Την υψήφωνο Ντοροτία Ρέσμαν συνοδεύει και πάλι ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκαρτ.

Ακούσαμε τον κύκλο 12 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο Lieder Kreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν πάνω σε ποίηση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο Μικρός θρύλος του Ρήνου από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Μικρός θρύλος του Ρινού» από το μαγικό κόρνο του αγοριού του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Η επίγεια ζωή». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Η επίγεια ζωή» από το μαγικό κόρνο του αγοριού του Gustav Mahler. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Ποιος επινόησε το τραγουδάκι αυτό?» Ερμηνεύει και πάλι η ψήφωνος Dorothea Ressmann και ο πιανίστας Wolfram Riga.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Ποιος επινόησε το τραγουδάκι αυτό» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εγκόμιο της υψηλής ποιήσης». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εγκόμιο της υψηλής ποίησης» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Χαμένος σκοπός». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Χαμένος κόπος» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου ηχούν οι ωραίες σάλπιγκες». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου ηχούν οι ωραίες σάλπιγγες» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τα 5 ποιήματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως leader της Wesentonk του Ρίχαρτ Βάγνερ, πάνω σε ποιήση της Ματίλντε Wesentonk. Τα leader φέρουν τους ακόλουθους τίτλους «Ο Άγγελος», «Μείνε ακίνητος», «Στο θερμοκήπιο», «Πόνι», «Όνειρα». Ερμηνεύει και πάλι η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα.

Ακούσαμε τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως Lieder της Wesentonck του Richard Wagner, πάνω σε ποίηση της Ματίλντε Wesentonck. Ο άγγελος μείνει ακίνητος στο θερμοκήπιο, πόνι, όνειρα. Ερμήνευσε η υψήφωνος Dorothea Rössmann και ο πιανίστας Wolfram Riga. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το lead για φωνή και πιάνο, πόσο θαυμάσιο πρέπει να είναι όταν δύο ψυχές αγαπούν η μία την άλλη, Σερ 314 του Franz Liszt, πάνω σε ποίηση του Oscar von Redwitz-Smeltz.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο. Πόσο θαυμάσιο πρέπει να είναι όταν δύο ψυχές αγαπούν η μία την άλλη. Sir 314 του Franz Liszt, πάνω σε ποίηση του Oscar von Rietveld-Smeltz. Από το ίδιο recital ακολουθεί ως δεύτερο encore το lead «Το λουλούδι του Λωτού», πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές», έργο 25 του Ρόμπερτ Σουμάν. Η ανθολογία περιλαμβάνει 26 λίτρα πάνω σε ποίηματα διάφορων λογοτεχνών.

Ακούσαμε το Lied, το λουλούδι του Λούτου, πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine, από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές, έργο 25» του Ρόμπερτ Σουμάν. Την υψήφωνο Ντοροτία Ρέσμαν συνόδευσε στο πιάνο ο Βόλφραμ Ρίγκα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το μοτέτο για χοροδία ακαπέλα «Γιατί δίνεται φως στους κουρασμένους», έργο 74 αριθμός 1 του Johannes Brahms. Το έργο αυτό χαρακτηρίστηκε ως ένα μικρό γερμανικό ρέκφιεμ. Το λιμπρέτο που θέτει αναπάντητα ερωτήματα για τον ανθρώπινο πόνο και τον θάνατο επέλεξε ο ίδιος ο συνθέτης με βάση περικοπές από κείμενα του Λούθυρου, του Ιώβ, του Ιερμία καθώς και την επιστολή του Ιακώβου. Το φωνητικό σύνολο Greeks Vocalis διευθύνει ο Καλ Χεξέτ.

Ακούσαμε το μοτέτο για χοροδία ακαπέλα «Γιατί δίνεται φως στους κουρασμένους» έργο 74 αριθμός 1 του Johannes Brahms. Το φωνητικό σύνολο Grex Vocalis διεύθυνε ο Carl Hexet. Ακολουθεί το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Robert Schumann. Τα τρία μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουθα. Όχι πολύ γρήγορα σε λα ελάσσονα, αργά σε φα μίζωνα, πολύ ζωήρα σε λα ελάσσονα και λα μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Andreas Brande Lou συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger της Νορβηγίας υπό τον Eric Clash.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τον βιολοντσελίστα Ανδρέας Μπράντε Λου συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Στάβανγκε της Νορβηγίας υπό τον Eric Klass. Η εκπομπή νοτούρνο συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 32 έργο 111 του Λούντβιγκ Φαν Μπετόβεν. Η σονάτα αποτελείται από δύο μόνο μέρη, έντονα αντιθετικά μεταξύ τους. Πρώτο μέρος, Maestoso Allegro con Brio ed Appassionato σε Do e La Sona. Δεύτερο μέρος, Arietta με ένδειξη Adagio Molto Semplice e Cantabile σε Do Mi Sona. Αποτελείται από το θέμα μια σειρά πέντε παραλλαγών και κοντά. Ερμηνεύει η Τάτιανα Ογκνιάνοβιτς.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο, ρυθμός 32, έργο 111 του Ludwig van Beethoven. Έπαιξε η Τάτιανα Ογνιάνοβιτς. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη θρησκευτική καντάτα «Η χάτε φιλ μπεκούμενης Σμίτερ 21» του Johann Sebastian Bach. Είναι μια νεανική καντάτα που συντέθηκε στη Βαϊμάρη ίσως το 1713 ή και πρωτήτερα. Γραμμένη για την Τρίτη Κυριακή μετά το Τριώδιο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1714. Σολίστη είναι η ψήφωνος Αντωνέλα Μπαλντούτσι, ο τενόρος Φρίντα Λαν και ο βαρύτονος Φούλβιο Μπετίνι. Τη χορωδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο και το οργανικό σύνολο Vanitas διευθύνει ο Diego Fazolis.

Ακούσαμε τη θρησκευτική κατάτα η Χάτφη Μπεκούμανης Σμίτερ 21 του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Αντωνέλα Μπαλντούτσι, ο τενόρος Φρίντα Λαν και ο βαρύτονος Φούλβιο Μπετίνι. Τη χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο και το οργανικό σύνολο Vanitas διεύθυνε ο Diego Fazolis. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την τρίο σονάτα του Κροάτη συνθέτη ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991. Η τρίο σονάτα αποτελείται από τρία μέρη: Allegro Moderato, Dolce Espressivo και Finale. Ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Από το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ ακούσαμε την τρίο σονάτα του Κροάτη συνθέτη ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991. Ακολουθεί το βάλς ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991.

Ακούσαμε το βάλς των λουλουδιών από τη μουσική μπαλέτου «Ο Καριοθράφστης» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μάρκο Μονίχ. Ακολουθούν τα δύο ερωτικά τραγούδια της σύγχρονης Καναδής συνθέτριας Ruth Watson Henderson. Η Henderson, που γεννήθηκε το 1932, συνεργάστηκε ως πιανίστα επί πολλά έτη με το φωνητικό σύνολο Festival Singers of Canada υπό τον Elmer Eiseler, μία από τις πρώτες επαγγελματικές χοροδίες του Καναδά. Τα δύο τραγούδια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους. Ο παθιασμένος ποιμένας προς την αγάπη του πάνω σε ποίηση του Christopher Marlowe. Η απάντηση της νύμφης προς τον ποιμένα πάνω σε ποίηση του Walter Raleigh. Ερμηνεύουν οι τραγουδιστές του Elmer Eiseler και η πιανίστα Claire Preston.

Ακούσαμε τα δύο ερωτικά τραγούδια της Ruth Watson Henderson. Ερμήνευσαν οι τραγουδιστές του Elmer Eiseler και η πιανίστα Claire Preston. Επίλογος της εκπομπής μας, το πρελούδιο και ζιγ σε λα μίζωνα για ορχήστρα, έργο 44 του Carol Rathaus, 1895-1954. Την Πολωνική Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει ο Τζολ Έρικ Σούμπεν.

Ακούσαμε το Πρελούδιο και Ζιγκ σε λα μίζωνα για ορχήστρα έργο 44 του Κάρολ Ρατάους. Την Πολωνική Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα διήθενε ο Τζολ Έρικ Σούμπεν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο Μπόχουσλαβ Μαρτινού. Από τη σύνθεση Concerto for Flute, Strings, Harp and Percussion θα ακούσουμε το τρίτο μέρος ρύθμικο. Παίζει η Louisville Orchestra. Σολίστ Francis Fugue και Virgil Thompson, διευθύνει ο Robert Whitney.

Ο Πιέτρο Αλεσάνδρο Γκουλιέλμι ήταν Ιταλός συνθέτης όπερας της κλασικής περίοδου. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Συμφωνία σε μη μίζωνα». Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε γρατσιόζο, τρίτο αλέγκρο. Παίζει η ορκέστρα τα κάμερα και διευθύνει ο Πιέτρο Αλές.

Το Vega Piano Trio ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart από τη σύνθεση Piano Trio νούμερο 1 σε σύμφεση Μίζωνα όπους 3 και Χελ 254, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo, Tempo di Menuetto.

Από τα κουαρτέτα του Ludwig van Beethoven θα ακούσουμε για τον επόμενο ήχο της αυγής το 7ο μέρος Allegro από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 14 σε ντο δίγεση ελάσσονα, όπως 131. Παίζει το Αφιάρα Quartet.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του είναι ο Ρόμπερτ Σούμαν από τη σύνθεση Piano Quintet σε μία ύφεση μείζωνα, όπως 44, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Allegro Manon Tropo. Ερμηνεύουν οι Μάρθα Άργεριχ, Ντόρα Σβάρτσπερ, Λουσία Χόλ, Ναμπούκο Ιμάι και Μίσα Μάισκι.

από τη σύνθεση Bassoon Concerto σε Sol e La Sona, RV495, του Αντώνιο Βιβάλτι, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Presto και το τρίτο μέρος Allegro. Παίζουν οι Musici Ensemble και στο φαγκότο είναι ο Klaus Thanelmann.

Ο Γκλεν Γκούλτ ερμηνεύει με τον μοναδικό δικό του τρόπο Johann Sebastian Bach. Συμφωνία νούμερο 4 σε ρε Ελάσσονα, BWV 790.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Τιντιάδης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θεοδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον χορό μεταμφιασμένων.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
1: Ο καιρός.
0: Θυελλώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλίνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Επάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 30 σήμερα. Μία και σήμερα και ο Ιούλιος φεύγει, σιγά σιγά μας αποχαιρετά μέσα στη ζέστη. Πολύ ζεστός αέρας ο χθεσινός. Ευτυχώς που δεν είχαμε κανένα συμβάν και το λέμε πολύ χαμηλά να μην μας ακούσει και κανείς σε σχέση με πυρκαγιές, γιατί εδώ ειδικά ο Βοριάς μας πήρε και μας σήκωσε στη Δυτική Ελλάδα. Μιλούσα και με μεσολόγοι εχθές το ίδιο. Παναγία μου, να φύγει όλο αυτό το πράγμα, γιατί θα έχει βοριά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε ήρεμοι. Είδατε τι γίνεται, πόσες τραγωδίες αυτά τα πύρινα μέτωπα. Να μην το ζήσει κανείς, να σταματήσουν εδώ. Αν είναι δυνατόν, να σταματήσουν εδώ. Ας πέσει μια βροχή και στην Πάρο ή στο Ρέθυμνο. Είδατε τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο, απεγκλωβισμοί δεκάδων πολιτών. Πόσο το έχουμε ζήσει κι εμείς, είδατε και την περσινή έτσι, κατάσταση εδώ πιο πάνω από μας. Τέλος πάντων, να μην τα ξανασκεφτόμαστε και να μην συμβαίνουν. Πραγματικά η ευχή είναι μακριά, μακριά, μακριά. Να είστε όλοι καλά. Η κυρία Βάσο Κρεμμύδα σήμερα θα είναι στην κονσόλα του ήχου έως και στο τέλος εκπομπής. Βέβαια συνεχίζει Βάσο, Γιώργος Κυριαζής. Ακούτε, απολαμβάνετε ωραίες μουσικές ανάσες καλοκαιρινές. Γιώργος Λιμπέρης, είπαμε Γιώργηδες έχουμε αυτή τη βδομάδα. Γιώργος Λιμπέρης στην υποστήριξη της εκπομπής μέσα από τα τηλέφωνα και τις επικοινωνίες με τους συνεντευξιαζόμενους. Δήμητρα Ναργύρου, εγώ πίσω από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και ξέρετε, αυτό που ήθελα να σας πω, γιατί κάθε φορά λέω να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει το επόμενο δευτερόλεπτο. Λίγες ώρες μετά την χθεσινή μας συζήτηση για την ασφάλεια στη θάλασσα και τους κινδύνους που κρύβει ακόμα και ένα φαινομενικά ήρεμο μπάνιο, η κυρία Μπαχρά, η ναυαγοσώστης της Ακαδημίας της Πάτρας, επικοινώνησε μαζί μου το απογευματάκι και μου λέει: «Δυστυχώς σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό, το πρώτο βέβαια στην παραλία της Καλογριάς, και να είναι και το τελευταίο. Ένας 75χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, πιθανότητα από παθολογικά αίτια, ενώ κολυμπούσε μόνος του. Οι ναυαγοσώστες επενέβησαν άμεσα, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διάσωσης, όμως παρά τις προσπάθειές τους, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυτό το περιστατικό υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η θάλασσα απαιτεί προσοχή. Να σέβεσαι τη θάλασσα, να σεβόμαστε τη θάλασσα. Κανείς δεν πρέπει να κολυμπά μόνος, ειδικά όταν είναι μεγάλης ηλικίας, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και όλοι πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας. Τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, γιατί ακούσαμε αυτό το συγκλονιστικό συμβάν, το οποίο έχει μείνει στη μνήμη αυτής της κοπέλας, της ναυαγοσώστριας, όταν ένα μικρό παιδάκι πήγε να ζητήσει βοήθεια γιατί έχασε τη μαμά και το αποτέλεσμα είναι κάθισε μαζί του παραπάνω από μισή ώρα και η μαμά δεν είχε εμφανιστεί, ήταν στο παράπλευρο εκεί, επίσης στην Καλογριά Μπαρ, και το παιδί το είδαν κάποιοι τυχαία, κάποιοι γνωστοί που το ήξεραν και έτσι κάπως ενημερώθηκε η μητέρα. Αυτά όλα, ναι, δεν είναι ωραία. Και τουλάχιστον για όσους είμαστε γονείς και τα έχουμε περάσει, κάποιοι βέβαια τώρα είναι και πιο μικροί γονείς, με πιο μικρά παιδιά, κάθε καλοκαίρι ακούμε τέτοιες τραγικές ειδήσεις και για μικρούς και για μεγάλους μικρούς. Και πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας. Λοιπόν, θα πάω σε ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα και μετά θα έρθουμε στην επικαιρότητα. Έχουμε να μιλήσουμε κιόλας για το χθεσινό ντόρο που έκανε αυτή η δήλωση του Σπύρου Τσιρώνη στη Βουλή περί ψυχιατρικής εκτίμησης. Θα τα δούμε σε λίγο.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε εντάχει μια ματιά. Εφημερίδα Γνώμη. Φλέβα χρυσού βρήκαν απατεώνες. Πώς εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στο Αίγιο και πήραν 100.000 ευρώ και 50 λίρες. Το τηλεφώνημα από τον Ανεψιό και το λογιστή, και τα δύο σε εισαγωγικά, που δήθεν ζητούσε καταγραφή κοσμημάτων για να μην της επιβληθεί πρόστιμο. Είπαμε. 1.000.000 ευρώ για τη μετακίνηση των φοιτητών. Γίνεται πράξη δέσμευση του Νεκτάριου Φαρμάκη για τη μείωση του κομίστρου του στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε από το Αγαθονήσιο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτω από τη μεγάλη σημαία χθες. Ιδού η λύση για μεγάλα, μάλλον συγγνώμη, για μικρά χρέη. Ποια ρύθμιση συμφέρει, 24, 48 ή 72 δόσεις και πότε μπαίνει στο κάδρο ο εξοδικαστικός. Είναι αναλυτικό άρθρο από την εφημερίδα. Ζητούν αποζημιώσεις ένοικοι τις πολυκατοικίες της Πάτρας και της Αμαλιάδας για τα επεισόδια και τους εμπρισμούς από μπραβιλίκια. Ποιος λένε θα πληρώσει τώρα τις ζημιές. Νέα διάσκεψη σε άλλο θέμα 5-1 για το Κυπριακό, ότι ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές που είχε στη Λευκωσία. Χάθηκε η δομή για τον αυτισμό. Δεν επιλέχθηκε δυστυχώς ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Μήτος ως φορέας λειτουργίας του στην Πάτρα, τι δηλώνει ο πρόεδρος ο κ. Γκορίλας. Τέλος σε 25 δικαιολογητικά, σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές με το δημόσιο. Και η νέα ασφαλιστική γέφυρα προς τη σύνταξη, ανάλυση της κυρίας Ασπασίας Αθανασίου Κυριακοπούλου για την προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνιων ανέργων. Και να κλείσω με την εφημερίδα Πελοπόννησος, βέβαια πρωτοσέλιδο, όπως και στην γνώμη αναφορά, δύο πυροσβέστες κάηκαν στην πυρκαγιά του Ρεδίμνου, ένας ακόμα πέθανε στο Γήθιο. Βαρύ πένθος στην πυροσβεστική. Εκενώσεις χωριών, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Εξαιρετικά δύσκολες αυτές οι ώρες για το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα που θρηνεί την απώλεια αυτών των τριών ανθρώπων του, τριών στελεχών του, δύο εποχικοί πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά από χθες εκεί στο Ρέθυμνο, όταν εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες σε δύσβατο σημείο. Τι να πω. Και ο τρίτος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Η περιφέρεια βάζει 1.000.000 ευρώ επιδότηση ανάσα στο φοιτητικό εισιτήριο. Στην τελική ευθεία, όπως ακούσατε κι εσείς, εισέρχεται η υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης του φοιτητικού εισιτηρίου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για χιλιάδες φοιτητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου. Ο Αριστούχος Ανδρέας, πίστη, στόχος και μελέτη. Ο κορυφαίος των Πανελλαδικών Ανδρέας Οικονομόπουλος, 19.800 μόρια το παιδί πέτυχε. Μιλά και στην εφημερίδα, να είναι καλά, να αγγίξεις τα όνειρά σου, παιδί μου. Κερδίζει έδαφος η εργασία, ετήσια πτώση 10,7% στους εγγεγραμμένους ανέργους της Δυτικής Ελλάδας. Ενισχύεται το πρόγραμμα για τους άνω των 55 ετών. Αυτό και από την αγορά εργασίας, όπου εμφανίζει, όπως λένε, σαφή σημάδια βελτίωσης, καθώς οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν, είπαμε, κατά 10% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο, ενώ ακόμα πιο μεγάλη είναι η υποχώρηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Για να δούμε, τα στοιχεία αυτά τα έχει ήδη είπα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας συνέντευξη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα θέματα σήμερα που έχουμε επιλέξει εμείς. Πάμε στο πρώτο θέμα. Μιλάμε βέβαια για τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στη Βουλή η τοποθέτηση του βουλευτή της Νίκης, του κυρίου Σπύρου Τσιρώνη, ο οποίος στη διάρκεια της συζήτησης για την αξιολόγηση και τους υγειονομικούς ελέγχους στο δημόσιο, πρότεινε να εξετάζονται υποχρεωτικά από ψυχίατρο και οι βουλευτές. Η πρόταση προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση και άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της αξιολόγησης, τη θεσμική ευθύνη αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Ο κύριος Τσιρώνης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, τον συναντάμε στη Βουλή για να εξηγήσει το σκεπτικό της παρέμβασής του. Καλημέρα και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέσατε πολύ ωραία το θέμα, απλά για να πω σε ποια πλαίσια έγινε αυτή η συζήτηση και αυτή η τοποθέτηση που έκανα, η παρέμβαση εκείνη τη στιγμή. Έγινε μετά από μια επίθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κερίδη, προς τους δημόσιους υπαλλήλους. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές από στόματα της πλειοψηφίας, της κυβερνώσεως παράταξης. Και έχω πει πολλές φορές από το Βήμα ότι πραγματικά ιδεολογικά φαίνεται ότι μισούν οτιδήποτε δημόσιο και πολλές φορές λένε ότι, θα το έλεγα εγώ μάλλον, ότι με τη μέθοδο του όριμου φρούτου έχουν διαλύσει το δημόσιο. Δηλαδή με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση πάντοτε παραχωρούν στην ουσία ως ανάγκη στα ιδιωτικά συμφέροντα, στον ιδιωτικό τομέα, ένα-ένα, πέτα-θέτα, οτιδήποτε υπάρχει δημόσιο. Και σήμερα μάλιστα ένα από αυτά είναι και το νερό στη σημερινή συζήτηση της Ολομέλειας.
0: Α, έχετε την Ολομέλεια σήμερα, ναι.
1: Κύριε Τσιρώνη, ως υγειονομικός και ως άνθρωπος που γνωρίζω μέσα στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, ένιωσα την ανάγκη να πω, να υπερασπιστώ τους συναδέλφους που πραγματικά με εξαντλητικά ωράρια και υπερορίες, με όλες τις ελλείψεις, σε ένα αντίξω εργασιακό περιβάλλον υψηλής έντασης, δίνουν τον αγώνα τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και ένιωσα την ανάγκη να πω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, πριν αναλάβουν καθήκοντα, οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο, τους ζητείται ψυχιατρική εκτίμηση. Και με όλα τα γεγονότα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό και γίνονται στη Βουλή, με μάχες, κοκορομαχίες, με απίστευτες καταστάσεις που δεν τιμούν την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου, αλλά είναι και ένας λόγος που απαξιώθηκε η πολιτική στα μάτια πολλών πολιτών και ιδίως της νεολαίας, είπα το αυτονόητο για μένα. Εάν ένας δημόσιος υπάλληλος σε οποιαδήποτε θέση καλείται να περάσει από ψυχιατρική εκτίμηση πριν ορκιστεί, πόσο μάλλον ένας βουλευτής που είναι ένα υψηλότερο αξίωμα δεν θα έπρεπε να περάσει. Βεβαίως και θα έπρεπε να περάσει πριν ορκιστεί. Και ίσως είχαμε και πολλές εκπλήξεις, θα έλεγα, χαριτολογώντας πάντα.
0: Ναι, χαριτολογώντας. Θα πάει και εκεί λίγο η κουβέντα. Η τοποθέτησή σας βέβαια προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, αλλά μας είπατε ότι το βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε είναι αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, πιστεύετε ότι οι βουλευτές θα πρέπει να υπόκεινται όντως τα ίδια ή και σε αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης από εκείνα που ισχύουν για άλλους δημόσιους λειτουργούς? Γιατί μερικοί, ξέρετε, εκ των πολιτών αυτό υποστηρίζουν, ότι πρέπει, σύμφωνα με αυτό που βλέπουν και την απαξίωση βέβαια που θεωρούν κάποιοι ότι υπάρχει πλέον στο πολιτικό σύστημα τον τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μπορεί και πάντα και να μην το βλέπαμε όλοι, πρέπει να είναι αυστηρότερα τα κριτήρια αξιολόγησης για αυτούς από εκείνα που ισχύουν για άλλους δημόσιους λειτουργούς. Έτσι πιστεύει ο κόσμος.
1: Εγώ θα είμαι με τον κόσμο σε αυτή τη λογική, γιατί σκεφτείτε ότι μία θέση στο δημόσιο πλέον μάλλον από την στιγμή που ξεκίνησε με τον νόμο Πεπονίου ΑΣΕΠ, για να διοριστεί κάποιος στο δημόσιο, θα έλεγα ότι πρέπει να έχει μεταπτυχιακό διδακτορικό 7 χρόνια προϋπηρεσία, γνώση υπολογιστών, ξένες γλώσσες, ό,τι απαιτείται για τις ελάχιστες θέσεις πλέον που βγαίνουν στο δημόσιο και για την πληθώρα των ανθρώπων που καταθέτουν τα χαρτιά τους ελπίζοντας για μια τέτοια θέση. Καταλαβαίνετε ότι και στο δημόσιο μια θέση, θα έλεγα, γενικού γραμματέα, μια θέση διευθυντή, διοίκητη σε κάποιο φορέα, πάντοτε υπάρχει μια διαβάθμιση ότι χρειάζονται παραπάνω γνώσεις, παραπάνω εξειδικευμένες γνώσεις και πτυχία, γιατί όχι για τον βουλευτή. Βέβαια αυτό δεν εννοώ να έχει πτυχία, γιατί η εκπροσώπηση του ελληνικού λαού προφανώς δεν είναι των πτυχιούχων, ούτε μιας κατηγορίας των γιατρών ή των δικηγόρων που κατά κόρον υπάρχουν στην Βουλή. Mm. Πρέπει να είναι από όλη την γκάμα των ανθρώπων. Αυτό είναι η πραγματική εκπροσώπηση του λαού έξω, να υπάρχει και στη Βουλή. Όμως το θέμα της ψυχιατρικής εκτίμησης που ζητείται από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, το θεωρώ απαραίτητο ότι θα έπρεπε να υπάρχει και εδώ στα ανώτερα αξιώματα.
0: Κύριε Βουλευτά, υπήρξαν συνάδελφοί σας που σας είπαν, έστω και εκτός μικροφώνου, ότι κατανοούν το σκεπτικό σας, ακόμα και αν διαφωνούν με τον τρόπο που διατυπώθηκε?
1: Πάρα πολλοί και συνάδελφοί μου από πολλά κόμματα, αλλά και από τις υπηρεσίες της Βουλής, πολλοί μέσα μου ήρθαν και μου είπαν μπράβο, περιμέναμε πολύ καιρό αυτή τη δήλωση.
0: Αλήθεια, ε? Αν μπορούσατε τώρα να ξαναδιατυπώσετε την παρέμβασή σας σήμερα, θα επιλέγατε ακριβώς τα ίδια λόγια ή θα το εκφράζατε διαφορετικά?
1: Ακριβώς τα ίδια λόγια, και θα έλεγα ότι πολύ καιρό περίμενα μία τέτοια πρόκληση για να πω αυτό που πολλά χρόνια σκέφτομαι.
0: Τώρα, πέρα από τη συγκεκριμένη πρόταση, νομίζω ότι σίγουρα πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται συνολικά περισσότερους μηχανισμούς λογοδοσίας και αξιολόγησης. Είναι αλήθεια αυτό που σκέφτομαι τώρα που σας ρώτησα?
1: Βεβαίως. Ζούμε σε μια εποχή όπου η αντίληψη είναι αυτό που λέμε κράτος λάφυρο ή κράτος τσιφλί, και για κάθε κυβέρνηση που βγαίνει πάνω μειώνεται η λογοδοσία, μειώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, μειώνεται η διαφάνεια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, γιατί αυτό αποτρέπει και τον κόσμο από το να είναι ενεργός πολιτικά. Και θα έλεγα ένα σύστημα σε μια, για μένα και το έχω πει και από τη Βουλή και αυτό, ελληματικής δημοκρατίας και μια και καλυμμένης ολιγαρχίας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα και πολυεθνικών και ολιγαρχών, ντόπιων και ξένων, και να μειώνεται η λογοδοσία, η διαφάνεια. Άλλωστε, το αποτέλεσμα είναι και η πληθώρα των σκανδάλων που έχει πάει πάνω από 10 υπουργεία αυτή τη στιγμή, με πολλούς εξεταζόμενους, με πολλούς να έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, να έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας τους από τη Βουλή. Αυτό το τέλμα, στο οποίο έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή του τόπου, πρέπει να τελειώσει.
0: Επειδή σίγουρα υπήρχαν και αντιδράσεις, όχι μόνο από αυτούς που έλεγαν επιτέλους ακούσαμε και μια τέτοια πρόταση, ότι όλοι δεν πρέπει να έχουν δύο μέτρα βέβαια και δύο σταθμά, πρέπει να γίνεται κάτι σωστότερο, θα ήθελα να απαντήσετε σε όσους υποστηρίζουν ότι μια τέτοια πρόταση μπορεί να στιγματίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί θα έπρεπε να διευκρινίσετε κι εσείς τη θέση σας. Αυτό που ακούστηκε, που έγινε ντόρος, ήταν ίσως και μια έτσι χαριτολογικά, θα λέγαμε, μια έτσι είδηση από τα παραπολιτικά. Αυτό πρέπει να φύγει. Άρα δίνω την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να διευκρινίσουμε αυτή τη συγκεκριμένη θέση που είχατε, να απαντήσετε σε όσους υποστηρίζουν ότι αυτή η πρόταση που κάνατε μπορεί να στιγματίζει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Δεν τους είδα να ευαισθητοποιούνται για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που καλούνται να αναλάβουν μια θέση, να αναλάβουν καθήκοντά τους. Γιατί σε αυτό το επίπεδο φοβούνται να το κάνουν? Το αυτονόητο, είπα, όπως περνάει κάθε δημόσιος υπάλληλος, ας περνάει και κάθε βουλευτής μια ψυχιατρική εκτίμηση.
0: Άρα λοιπόν...
1: Τι έχουν να φοβηθούν όλοι αυτοί που είναι αντίθετοι? Δεν είναι κάτι αντίθετο? Τι έχουν να φοβηθούν, κάτι? Τους φοβίζει κάτι σε μια ψυχιατρική εκτίμηση? Εγώ προσωπικά έχω περάσει ως δημόσιος υπάλληλος και δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναπεράσω οποιαδήποτε τέτοια εκτίμηση. Άλλωστε, αξιολόγηση περνάμε, δεν κρινόμαστε για κάτι άλλο.
0: Σας έχω πάρει ίσως την πρώτη σας συνέντευξη, όταν πριν από πολλά χρόνια είχατε προταθεί από το χώρο της Νίκης, από το κόμμα της Νίκης, το δικό σας κίνημα, να είσαστε υποψήφιος βουλευτής. Μιλούσαμε τότε που εργαζόσασταν στον Άγιο Ανδρέα και πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος, επειδή βοηθούσατε κόσμο και μέσα από το δικό σας λειτουργήμα, μου λέγατε ότι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο, να δώσουμε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσουν οι πολίτες από όλη αυτή τη συζήτηση, πέρα από το θόρυβο που προκλήθηκε, ένα μήνυμα που το στέλνει ο Σπύρος Τσιρώνης, που ήταν συνάδελφός τους, που ήταν ένας άνθρωπος, που θα θέλατε να κρατήσουν οι πολίτες από όλη αυτή τη συζήτηση, πέρα από το θόρυβο που προκλήθηκε, ένα μήνυμα που το στέλνει ο Σπύρος Τσιρώνης, που ήταν συνάδελφός τους, που ήταν ένα

0: στη Νίκη το θεωρούμε ως διακόνημα. Διακόνημα όλων αυτών των προβλημάτων, των συναδέλφων μας, του κόσμου, της κοινωνίας και ακόμα και για αυτούς που δεν μας ψήφισαν προφανώς. Τα προβλήματα του κόσμου για μας της καθημερινότητας, της πολύ σκληρής καθημερινότητας δυστυχώς μετά τα μνημόνια τα οποία ποτέ δεν έφυγαν και πάντα αυτοί οι νόμοι είναι που έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τη ζωή του κόσμου εκεί έξω και η ακρίβεια και το στεγαστικό και το δημογραφικό όλα συνδέονται με την πολιτική των τελευταίων δεκαετιών από τη μεταπολίτευση και μετά. Θα τους πω ότι μέχρι και την τελευταία μέρα που θα είμαι σε αυτό το αξίωμα το ίδιο θα κάνω όπως την πρώτη μέρα με τον ίδιο ενθουσιασμό να εξυπηρετώ και να αναδεικνύω στη Βουλή τα προβλήματα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έξω.
1: Κύριε Τσιρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Ήθελα να πω ότι ήσασταν τυχεροί αφού πήρα την πρώτη συνέντευξη και τελικά...
1: το ίδιο λέει και ο Καραθανασόπουλος. Πριν από πολλά χρόνια στο δασίλειο, πραγματικά. Ξέρετε, το να βγει μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση και να μην εγκλωβιστεί μόνο στο θόρυβο που προκάλεσε αυτή η φράση ένας δημοσιογράφος, είναι πολύ σημαντικό για εσάς κυρίως, γιατί μπαίνουμε στο γιατί το είπατε και τι θέλετε να αλλάξετε. Όχι γιατί προκάλεσε και τι προκάλεσε, γιατί αυτό δεν αφορά και κανένα στο φινάλε. Ο κόσμος γνωρίζει και ξέρει, έτσι δεν είναι?
0: Δυστυχώς η πολιτική παίζεται με επικοινωνιακούς όρους και αυτό είναι κάτι άσχημο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλοι και εμείς, αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι, ότι καμιά φορά μένουμε μόνο σε μια επικοινωνιακή ατάκα και δεν μπαίνουμε στο βάθος να συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Δεν το κάνετε εσείς, αλλά είναι προς όλο τον κλάδο και για εμάς και για εσάς.
1: Συμφωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάντως θερμά που βγήκατε έτσι λίγο από την Επιτροπή εκεί και μιλάμε τώρα μαζί. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Τσιρόνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και εμείς στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Πάτρας. Πάμε στο επόμενο θέμα μισονοσημασίας για την πόλη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το παλαιό κτίριο του Λιμεναρχείου Πατρών, με το Δήμο να ζητά την άμεση κατεδάφισή του, ενώ εκκρεμεί η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για το αν θα χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο. Ο Δήμαρχος Πατρέων απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και ό,τι τυχόν καθυστέρηση θα θέσει σε κίνδυνο την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Κώστας Παλιατίδης. Τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχτη την πρόσκλησή μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι σας οδήγησε να απευθυνθείτε προσωπικά στην Υπουργό Πολιτισμού αυτή τη χρονική στιγμή? Τι διακυβεύεται τώρα για την πόλη της Πάτρας?
1: Διακυβεύονται δύο ζητήματα. Το ένα είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας, οι οποίοι περνάνε από το σημείο το οποίο βρίσκεται το κτίριο. Ορισμένοι που παραβιάζουν την προστασία που έχουμε βάλει και που μπαίνουν μέσα, διότι το κτίριο, πέρα από το ότι από το 2008 έχει καταγραφεί ότι πρέπει να κατεδαφιστεί και είναι και στις αποφάσεις που έχουμε πάρει από τότε με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, που εγκρίθηκε και έγινε νόμος το 2011, έχουμε και την πρόσφατη μελέτη, η οποία ανατέθηκε σε ένα γραφείο το οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο και το οποίο ότι η μελέτη του μας βάζει προ των ευθυνών μας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, γιατί επίκειται, μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς σεισμό.
0: Άρα υπάρχουν στοιχεία που σας κάνουν να λέτε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο αναμονής. Είναι οι εκθέσεις επικινδυνότητας, έτσι, αυτό αναφέρεστε.
1: Βεβαίως, διότι εμείς έχουμε υποχρέωση να μην εκθέτουμε, κι εγώ από την ευθύνη μου σαν δήμαρχος, να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οποιοσδήποτε συμπολίτης ο οποίος κινείται σε αυτόν τον χώρο, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και συνήθως η δημοσιότητα και η συζήτηση γίνεται μετά ένα συμβάν. Εμείς θέλουμε να είμαστε πριν. Άρα κινήσαμε έγκαιρα τις διαδικασίες να προχωρήσουμε στην κατεδάφισή του μετά το αποτέλεσμα που είχαμε από τη μελέτη και εμφανιστήκαν κάποιοι όψιμοι υποστηρικτές, οι οποίοι λένε ότι από το 2008 μέχρι σήμερα κανένας δεν μιλούσε. Σήμερα βγήκαν και λένε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το κτίριο, παραγνωρίζοντας όμως την επικινδυνότητά

0: ακόμα συμβούλιο να πάρει απόφαση και να εγκρίνει την προμελέτη η οποία έχει γίνει και από την ομάδα την αρχιτεκτονική η οποία έχει αναλάβει να φτιάξει τέχνη και δημοπράτηση για να κάνουμε την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και το οποίο πρόκειται να παραδοθεί τον Νοέμβριο και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε διαγωνισμό για να έχουμε ανάδοχο και την τέλος του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες προκειμένου να έχουμε αυτό το οποίο ονειρευόμαστε για δεκαετίες. Αν όμως ας πούμε, έχουμε τέτοιου είδους εμπλοκές, αυτά θα δημιουργήσουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία εμείς ερχόμαστε και λέμε. Πρώτον η ασφάλεια, η επικινδυνότητα, ο χαρακτηρισμός του και το δεύτερο είναι ότι γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε ζητήματα και γύρω από το θέμα της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Ναι.
1: Μάλλον με έχετε προλάβει στην ερώτηση αυτή, γι' αυτό θα σας έλεγα για τους πολίτες και τους φορείς που θεωρούν ότι το κτίριο έχει ιστορική αξία και πρέπει να διασωθεί. Άρα λοιπόν απαντήσατε σε αυτή την άποψη, γιατί ήταν άκρως απαραίτητη. Τώρα, στην επιστολή σας αναφέρετε ότι επί σχεδόν δύο δεκαετίες δεν υπήρξε ουσιαστική πρωτοβουλία για την διάσωσή του. Γιατί πιστεύετε ότι το θέμα επανέρχεται τώρα?
0: Επανέρχεται γιατί πιθανόν να υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μία αλφα άποψη, αλλά ο πυρήνας αυτών οι οποίοι αντιδρούν δεν είναι ότι έχω μία άποψη αρχιτεκτονική για αυτό το κτίριο, είναι και το συναντούμε κάθε μέρα, είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες κινούνται σε μία κατεύθυνση ότι το θέμα του τι θα κάνουμε στην πόλη μας το συναντούμε το αν θα είναι η λαϊκή συσπήρωση που θα το κάνει ή όχι. Και αυτό και ένα ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν είναι σε καλή κατεύθυνση, γιατί η επιθυμία τους να φύγει η λαϊκή συσπήρωση από δημοτική αρχή τους οδηγεί σε πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για την πόλη μας.
1: Βέβαια. Κύριε Δήμαρχε, αν λέω που δεν θέλω και εγώ να το σκέφτομαι όπως και όλοι οι πολίτες. Αν το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίσει το χαρακτηρισμό του κτηρίου ως νεότερου μνημείου, τι συνέπειες θα έχει αυτό για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου?
0: Θα έχει την συνέπειες της εξής. Είναι ένα κτίριο το οποίο εμείς, αυτό το κτίριο με την προοπτική ότι να διατηρηθεί για να φτάσουμε στο σημείο μετά από χρόνια να φτιαχτεί, αυτό δεν είναι ότι, παίρνεις ένα κουτάκι και το λες εσύ να αναπλαστεί και να στερεωθεί και να αποκτήσει, να πάψει να είναι επικίνδυνο. Αυτό θέλει μελέτες, θέλει εκατομμύρια, θέλει χρόνους, τα οποία ήδη περάσαν από το σεισμό 18 χρόνια. Πόσα χρόνια θα πέρασουν? Εμείς είχαμε ξεκινήσει στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας να κάνουμε κάποια κτίρια από το 2000 και φτάσαμε να γίνονται τώρα το 2026. Αυτό το κτίριο πόσα χρόνια θα πάει? Και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα αυξάνεται η επικινδυνότητά του? Ποιος εγγυάται και ποιος διασφαλίζει ότι σε κάποια ορατό μέλλον αυτό θα μπορεί να πάρει έναν άλλο δρόμο? Εμείς εκείνο το οποίο λέμε από την εμπειρία μας είναι ότι αυτό θα πέσει στα κεφάλια μας. Και έως εκ τούτου θα πρέπει όποιος είναι υπεύθυνος να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη του αυτή την εξέλιξη, γιατί δεν είναι ένα καλυβάκι το οποίο θα πάμε να διορθώσουμε. Είναι ένα τεράστιο κτίριο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο από την αρχή που κατασκευάστηκε ήταν προβληματικό, γιατί στην σχεδιασμό και στη μελέτη που είχε γίνει τότε προσθέσαν και άλλους δύο ρόφους. Ήταν ήδη από την αρχή ξεκινώντας ήταν σε λάθος κατεύθυνση και απόγινε μετά το σεισμό του 2008 και επομένως εκείνο το οποίο εμείς λέμε ότι όσοι θα πάρουν μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες τους, αλλά ταυτόχρονα για τα προβλήματα που δημιουργούν, πρώτα για την ασφάλεια ανθρώπων και μετά και για τα εμπόδια τα οποία θα μας βάλει, διότι θα έχουμε ένα κτίριο το οποίο θα είναι τιμόρροπο μέσα σε ένα χώρο που θα είναι ανάπλαση και επομένως εμείς θα κάνουμε ανάπλαση και θα επιτρέπουμε το κόσμο να κινείται σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από αυτό το κτίριο.
1: Κράτησε αυτό που είπατε, το μεγαλύτερο φόβο, όχι το δικό σας, ολονών, ότι αν το κτίριο παραμείνει στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, σίγουρα θα πέσει σίγουρα στα κεφάλια μας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη της πόλης ή βλέπετε και άλλες σκοπιμότητες?
0: Επειδή το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι υγεία. Αλλά εδώ δεν συζητούμε ότι έχουμε διαφορετικές.

0: πολιτικές απόψεις. Εδώ έχουμε, είναι μια αρρώστια η οποία λέει, ας πούμε, ότι αυτή η δημοτική αρχή πρέπει να φύγει. Και σε αυτό το κομμάτι γίνεται και μια στρέβλωση, γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν άλλο πράγμα, και οι οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις δεν έχουν άλλο θέμα στο μυαλό τους από το πώς θα βρούνε να δημιουργήσουν εμπόδια ή να δημιουργήσουν μια άρση συνθήκες, άρση της εμπιστοσύνης του πατραϊκού λαού απέναντι στη δημοτική αρχή, και όσο αυτό δεν επιτυχάνεται έχουμε και δημιουργούνται ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν και από αυτό του κοινού νου και της υγιούς αντιπαράθεσης.
1: Αυτή η εξήγηση που δώσατε ήταν για τη φράση του όψιμων υποστηρικτών. Νομίζω ότι εκεί εντοπίσαμε και οι δύο και πήραμε την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Μα είναι όψιμη γιατί δεν μπορεί να περάσουν τόσες δημοτικές αρχές διαφορετικές, οι οποίες να επιμένουν να πέσει, να μην εκφράζεται τίποτα. Δηλαδή στα δημοτικά συμβούλια πουθενά, και ξαφνικά όταν πάμε εμείς να κάνουμε την ανάπλαση ξεσηκώθηκαν κάποιοι οι οποίοι είναι και υποτίθεται συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή της πόλης μας. Τώρα το θυμηθήκανε. Τόσα χρόνια πού ήσαν, δεν βλέπουν τι γίνεται.
1: Τώρα ξεκινήσε να γίνεται. Το έργο της ανάπλασης θεωρείται από πολλούς πάρα πολλά χρόνια τώρα, το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε βιώσει και εσείς πολύ καλά, μια μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσει η Πάτρα μια διαφορετική σχέση με το θαλάσσιο μέτωπό της. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, πέρα από όλες αυτές τις αντιδράσεις. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα για το Δήμαρχο Πατραίων, τι βλέπετε μπροστά σας?
0: Εμείς σε σχέση με την ανάπλαση, αν όλα εξελιχθούν καλά, τέλος του 27 θα ξεκινήσει από το μόλο της Αγίου Νικολάου και μέχρι την Ιχθυόσκαλα, που είναι το πρώτο κομμάτι, το οποίο πιστεύουμε ότι το 2028 θα πρέπει να έχει πάρει σάρκα και οστά.
1: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο θέλω να στείλετε σε όλους τους πολίτες που μας ακούν, ένα μήνυμα. Τόσο σε αυτούς όσο και στην πολιτεία εν ώψη της απόφασης που αναμένεται σε σχέση με το κτίριο. Τι θα τους λέγατε τώρα?
0: Θα τους έλεγα ότι να υπερασπίζονται την πόλη μας. Είναι ο τόπος μας και αυτό ξεπερνάει την πολιτική μας τοποθέτηση. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να υπερασπίσουμε τον τόπο μας, τα παιδιά μας, να έχουμε την πόλη που θέλουμε, γιατί και πρέπει να απομονώσουμε τα ζυζάνια. Έχουμε πολλά ζυζάνια στην πόλη μας, τα οποία δεν κινούνται με τον ίδιο, με την αγάπη για την πόλη και με το ενδιαφέρον για την νέα γενιά.
1: Αυτό με τα ζυζάνια θα ήθελα λίγο να ακούσω μια έτσι μεγαλύτερη ανάλυση. Είναι οι όψιμοι υποστηρικτές μόνο ή υπάρχουν και κάποιοι ακόμα έτσι?
0: Όχι, είναι κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις, διότι χαλάσαμε την πιάτσα στην πόλη μας. Δεν είμαστε πλέον τα υπάκουα παιδιά, αυτοί οι οποίοι ό,τι και να τους πεις, τα καλά παιδιά του συστήματος, που ό,τι τους λένε το κάνουν. Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πατρινών, και αυτοί που κερδίζανε παλιότερα και που θέλουν να κερδίσουν γιατί έχουν την οικονομική ισχύ και την πολιτική ισχύ και είχαν εκπαιδευτεί ότι ό,τι θέλουν γίνεται. Σήμερα συναντούν αντίσταση και θέλουν να ξεπερδεύουν με αυτή τη δημοτική αρχή. Και αυτό είναι κατανοητό. Όποιος παρακολουθεί και έχει μια μικρή εμπειρία καταλαβαίνει ότι ο προσανατολισμός τους και οι αγωνίες τους είναι μην τυχόν συνεχίσει αυτή η δημοτική αρχή και να είναι και την επόμενη περίοδο, και παίρνουν τα μέτρα τους.
1: Έχετε πάρει όμως και εσείς τα δικά σας. Δεν φοβάστε?
0: Ο πατραϊκός λαός. Ο πατραϊκός λαός παίρνει τα μέτρα του. Και πρέπει να παίρνει τα μέτρα του και πρέπει να αγωνιώνει για το συμφέρον του, διότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετα τα συμφέροντα των λίγων με τα συμφέροντα τα δικά του. Και αυτό το γνώρισε για χρόνια.
1: Όταν εσείς τώρα αναφέρεστε ειδικά στο κομμάτι αυτό της ανάπλασης σε πολιτιστική κληρονομιά, σε ασφάλεια, σε ανάπλαση της πόλης, νομίζω ότι είναι πολύ βασικά ζητήματα και δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε ως δημοτική αρχή σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι? Είσαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο σε περίπτωση που θέλει να σας
0: πειράρουν? Για όλα τα θέματα θα παλέψουμε μαζί με τον πατραϊκό λαό. Δεν είμαστε κάτι το ξεχωριστό. Εμείς αυτό δεν ήρθαμε να καθίσουμε σε κάποιες καρέκλες. Είμαστε μέρος του πατραϊκού λαού, τον εκπροσωπούμε, ακούμε και παρακολουθούμε τις αγωνίες του και θέλουμε να είμαστε μπροστά όπως μας εμπιστεύθηκε, και το μόνο που έχουμε πλέον να κάνουμε είναι να είμαστε ενωμένοι μαζί με τον πατραϊκό λαό για να πετύχουμε τους στόχους μας, για να έχει μέλλον η πόλη μας, για να έχουν μέλλον τα παιδιά μας.
1: Κύριε Δήμαρχε, το ζήτημα μπορεί να ήταν σήμερα η τύχη ενός κτηρίου, αλλά είδα ότι όλες οι απαντήσεις, η στάση του Δημάρχου της Πάτρας είναι η δυνατότητα της Πάτρας να προχωρήσει σε ένα έργο που αλλάζει την εικόνα της πόλης. Αυτή δεν είναι η βασική, το βασικό ερώτημα, μάλλον το βασικό
0: βασική διότι απάντηση. Διότι η πόλη μας αλλάζει ούτως ή άλλως. Γίνεται μια άλλη πόλη. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και θέλουμε πρωταγωνιστής να είναι ο πατραϊκός λαός και όχι τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα θέλουν την ατομική τους ευτυχία. Εμείς θέλουμε τη συλλογική ευτυχία. Τα συμφέροντα θέλουν να έχουν ιδιοκτησίες, το χώρο και την ιδιοκτησία του πατραϊκού λαού, να την κάνουν δική τους. Εμείς όμως παλεύουμε για το δημόσιο συμφέρον, για το συμφέρον των πατρινών και όχι για αυτούς οι οποίοι κάθονται σε μία αγωνία και καιροφυλακτούν πώς θα αξιοποιήσουν ευκαιρίες, δυνατότητες και αναγορεύονται σαν ψευτοεπενδυτές, εκμεταλλεύονται το πολιτικό περιβάλλον που ευνοεί την δραστηριότητά τους. Τα δικά μας τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται με μια υπερφορολόγηση γίνονται κίνητρα για αυτούς και χτίζουν την ατομική τους ευτυχία με τα δικά μας, με τον ιδρώτα του λαού μας και με τα χρήματά του, και αντί να έχουμε μια κατεύθυνση η οποία θα υπηρετεί αυτούς που παράγουν τα πάντα, έχουμε το αντίθετο. Εμείς είμαστε με το λαό και εκεί θα συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραία. Έχω καταλάβει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η τύχη ενός κτηρίου, γιατί μιλάμε γι' αυτό, αλλά η δυνατότητα αυτής της πόλης, της τρίτης πόλης της χώρας, να προχωρήσει σε ένα έργο, σε έργα που θέλουν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πελετίδη. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Να είσαστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα.

Ξέρετε, έχω επιλέξει από την εφημερίδα Πελοπόννησος, μάλλον από το πελοπόννησος.gr, ήταν ίσως τελευταία είδηση, ένα πολύ συγκινητικό κάλεσμα σε παλιούς συμμαθητές. Αυτό αφορά έναν αναγνώστη της εφημερίδας που αναζητά την τάξη του 1961. Ο κατάλογος λοιπόν της έκτης τάξης του πρώτου εξετάξιου γυμνασίου Αρένων Πατρών 1960-1961 περιλαμβάνει 44 μαθητές και ποιος ξέρει μπορεί αυτή η πρόσκληση να βρει ανταπόκριση. Ήταν ένα κυτρινισμένο χειρόγραφο αποσιολόγιο του σχολικού έτους 1960, όπως λέει και ο Προκόπης ο Κόγκος, ο συνάδελφος από την εφημερίδα, που έγινε η αφορμή για ένα συγκινητικό κάλεσμα επανένωσης των αποφύτων του πρώτου γυμνασίου Αρένων Πατρών με τον Γιώργο Αδαμόπουλο, δόκτορα χημικό μηχανικό και πρόεδρο του Συλλόγου Καρυτινών, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να αναζητά μέσα από τις σελίδες Πελοποννήσου τους παλιούς συμμαθητές του έπειτα από 66 ολόκληρα χρόνια. Έτσι λοιπόν έστειλε ένα κάλεσμα μέσα από την εφημερίδα. Και θα ήθελα, έτσι, ακούγοντας και μια έτσι, από τις τελευταίες μουσικές ανάσες που έχει επιλέξει ο Γιώργος Κεριαζής, να κλείσουμε με αυτήν ειδικά την ιδιαίτερα συγκινητική είδηση ενός αποφύτου, είπαμε, του πρώτου εξετάξιου γυμνασίου Αρένων Πατρών που απευθύνει το δημόσιο κάλεσμά του στους παλιούς συμμαθητές του αναζητώντας την τάξη του σχολικού έτους 1960-61. Ανάμεσα στους 44 λοιπόν μαθητές και έπειτα από πολλές δεκαετίες, η ελπίδα είναι ότι αυτό το μήνυμα θα φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους από εκείνους που μοιράστηκαν τα ίδια σχολικά θρανία. Ίσως μια παλιά φιλία να αναβιώσει και μια όμορφη συνάντηση να γίνει πραγματικότητα. Ξέρετε, τελικά οι πιο όμορφες ειδήσεις δεν είναι πάντα οι πιο μεγάλες. Είναι εκείνες που ξυπνούν αναμνήσεις και φέρουν ξανά κοντά τους ανθρώπους. Και αν κάποιος από τους ακροατές μας αναγνωρίζει πρόσωπα ή ονόματα από εκείνη την τάξη, ίσως σήμερα να είναι η αφορμή για μια όμορφη επανένωση. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους, να έχετε μια υπέροχη ημέρα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα όμορφο ανθρώπινο φινάλε από μας, εδώ από τη δική μας οικογένεια, της ΕΡΤ Πάτρας, σε όλους εσάς. Ευχαριστώ και τη Βάσο την Κρεμίδα που ήταν μαζί μου μέσα από την κονσόλα του ήχου, το Γιώργο τον Κεριαζή για τις πολύ ωραίες μουσικές του ανάσες και το Γιώργο τον Λιμπέρη για την υποστήριξή του. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια μελωδία, ένα ωραίο τραγούδι από το Γιώργο τον Κεριαζή, γιατί με αυτόν τον ρυθμό που πηγαίνω και με τις συνεντεύξεις δεν μας φτάνει ο χρόνος να ακούσουμε και μουσική. Για να ακούσουμε λοιπόν και κλείνουμε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίθυνε έκλεισους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσφατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθηρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανιών επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κατά από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 αμποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο το...

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 11. Μπορείτε βέβαια εκτός από τις γνώριμες πια συχνότητες να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή μέσα από το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Και μια και λέμε για τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 261-0279-654 για να μας μεταφέρετε σκέψεις, προβληματισμούς, οτιδήποτε έχετε να μας πείτε. Είναι 30 Ιουλίου του 2026, γιορτάζουν Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σύλλας και Σιλουανός. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και είναι, διαβάζω, η Διεθνής ημέρα Φιλίας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Στην ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα επίσης, το 1797 είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Μάλιστα έκαψαν τότε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920, σαν σήμερα, σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιόρταζε την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930, για να δούμε και στον αθλητισμό, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982, σαν σήμερα, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994, σαν σήμερα, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της έδωσε το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Και λίγους μήνες μετά, συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. 2010, ανακοινώνεται σαν σήμερα ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Αυτά έγιναν σαν σήμερα, και μια και βλέπουμε την ταυτότητα της ημέρας, να πάμε εμείς στο σήμερα. Και βέβαια κυριαρχεί η κατάσταση η οποία επικρατεί στις περιοχές οι οποίες δοκιμάζονται από τις φλόγες, από τις πυρκαγιές, στον Άγιο Βασίλειο του Ρεθύμνου, στη Σιτία, επίσης στις Κρήτης και στο Πλωμάρι της Λέσβου. Τα νέα που μας έρχονται από εκεί αναφέρουν ότι αναεξέλεγκτη παραμένει ακόμα η φωτιά σε όλα τα μέτωπα που έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, μετά από το πρώτο, το οποίο ξεκίνησε χθες περίπου στις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης σε χαμηλή βλάστηση. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τα μέτωπα, αναφέρουν από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής ότι επιχειρούν 45 υδροφόρα οχήματα από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμήματων άλλων υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, έφτασαν σήμερα το πρωί ακόμη 18 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, τα οποία έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι δηλαδή δυνάμεις οι οποίες έχουν έδρα την Πάτρα και οι οποίες έφτασαν στο νησί για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους στο έργο της πυρόσβεσης. Το έργο, βέβαια, το οποίο συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας, περιφέρειας, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του Ρεθύμνου. Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της πολιτικής προστασίας είχαν χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές. Ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, περίπου στις 11.30, είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Οι καταστροφές μέχρι αυτή την ώρα είναι τεράστιες. Γίνεται έτσι πολύ μεγάλος αγώνας για να σωθούν
περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Πάνω απ' όλα βέβαια είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό το οποίο ζήσαμε εχθές ήταν πράγματι πολύ τραγικό. Συνάνθρωποι μας, δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους μέσα στις φλόγες και άλλος ένας, αυτό έγινε στην Κρήτη, και άλλος ένας στο Ιωγήθιο από παθολογικά αίτια, αλλά κατά την ώρα του καθήκοντος, ενώ βρισκόταν δηλαδή στο μέτωπο. Μάλιστα ο συγκεκριμένος αξιωματικός της πυροσβεστικής που χάθηκε στο Ιωγήθιο εν ώρα καθήκοντος ήταν ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία του Ιωγήθιου, που αντλεί την καταγωγή του από το γειτονικό Αγρίνιο, την γειτονική Ετωλοκαρνανία. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν μέχρι στιγμές και το Αθηναϊκό Πρακτορείο αλλά και συνάδελφοι από τις περιοχές που δοκιμάζονται. Μάλιστα, για την Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης, σε ετοιμότητα παραμένουν και ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Βλέπαμε προηγουμένως και στο Earth News ανταποκρίσεις των συναδέλφων από την Κρήτη που έδειχναν τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν και που τουλάχιστον το πρωί εμπόδιζαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Η ταχύτητα των ανέμων κυμαινόταν και οι ρηπές από τα 90 έως τα 120 περίπου χιλιόμετρα, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Επιστήμονες έλεγαν πως η πυρκαγιά με το πλούμιο του καπνού, τον ανωδικό σχηματισμό του και την προσεγγιστική θέση της εστίας, όπως καταγράφηκε από δορυφορικές λήψεις και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ακολούθησε πορεία προς τον νότο, οδηγούμενη από ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων. Στη Σιτία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, είναι δύσκολα προσεγγίσιμη σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, δεν απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές και υπάρχει μια εκτίμηση ότι με την βοήθεια των εναέριων μέσων θα κατορθωθεί η πυρόσβεσή της και τέλος η κατάσβεσή της. Στο σημείο δρούν, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, οχήματα με πυροσβέστες, ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες, μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας. Μια συζητάμε για τις πυρκαγιές, να πούμε ότι για σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Αυτό αναφέρει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και μάλιστα στις περιοχές με κίτρινο, δηλαδή με υψηλή επικινδυνότητα, περιλαμβάνεται και η Δυτική Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι θα περάσει ανέφελα αυτό το διάστημα, το κρίσιμο, γιατί οι βοριάδες και γενικώς οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι. Αυτά από την εικόνα που θέλησαμε να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με τις πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και δοκιμάζουν περιοχές της χώρας μας. Πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση.

0: Και εμείς να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση. Αυτή θα είναι με τη συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία θα μας μεταφέρει τις αστυνομικές ειδήσεις της ημέρας. Αθανασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πριν όμως μεταφέρω αυτές τις ειδήσεις, θέλω να πω ότι δεν ξέρω Μιχάλη αν έχεις μιλήσει για αυτό στην εκπομπή, για το Αγρίνιο και για το θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής.
0: Ναι, είπαμε κάποια πράγματα, ότι είναι και αυτός ανάμεσα στο προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο έφυγε άδικα την ώρα του καθήκοντος και αντλούσε την καταγωγή του από το Αγρίνιο. Αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
1: Σήμερα θα διευκρινηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του από την νεκροψία νεκροτομή. Η εξόδια ακολουθία πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο το αποκαταγωγής του άτυχου 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να γυρίσουμε στα του αστυνομικού δελτίου. Θύμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 82χρονη γυναίκα στο Αίγιο με τους δράστες να καταφέρουν να της αποσπάσουν κοσμήματα και χρυσές λίρες μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με αυτήν, προσποιούμενος τον ανιψιό της Μιχάλη, με πρόσχημα ότι απαιτούνταν λογιστική καταγραφή των τιμαλφών, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει σε μια σακούλα κοσμήματα, η αξία των οποίων, σύμφωνα με τη δήλωσή της, ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, καθώς και χρυσές λίρες αξίας περίπου 50.000 ευρώ. Ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτίδιων, η 82χρονη άφησε τη σακούλα στο μπαλκόνι του σπιτιού τους. Λίγη ώρα αργότερα οι δράστες την παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
0: Γνωρίζουμε, Αθανασία, αν ήταν μοναχικό άτομο, γιατί το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις τι, ότι καλό είναι οι ηλικιωμένοι πριν κάνουν οτιδήποτε, ας συμβουλευτούν ένα δικό τους πρόσωπο, ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη τους, τον οικογενειακό τους περίγυρο, το φιλικό τους περιβάλλον, έτσι.
1: Κοίταξε να σου πω, το λέμε αυτό και έχουμε
0: περισσότερο
1: δίκιο.
0: Περισσότερο ως συμβουλή το λέμε, και παρά έτσι δεν, λέει κανείς, δεν θέλει κανείς να κατηγορήσει, να πει κάτι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε προχωρημένη ηλικία προς Θεού.
1: Έχεις πολύ δίκιο, όμως να σου πω ότι θύμα απατεώνων, και το είδαμε σε αστυνομικό γεγονός που συντελέστηκε τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να το πάθει ο καθένας.
0: Ναι,
1: δηλαδή είχαμε
0: μία
1: 44χρονη γυναίκα, η οποία κάνοντας υποτίθεται επενδύσεις, της αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό της λογαριασμό 60.000 ευρώ.
0: Ας συμφωνήσουμε λοιπόν στο εξής, ότι εύκολο κέρδος σήμερα, αν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις,
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει κανείς. Και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Εννοείται, και αυτή θα είναι η συμβουλή μας και προς τους ακροατές μας, νομίζω, και των δύο. Λοιπόν, να πούμε και για ένα περιστατικό πυρκαγιάς που είχαμε πάλι στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, που σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές πριν τεθεί υπό έλεγχο. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών, φυσικά και εκείνο του εμπρισμού. Το περιστατικό έρχεται, Μιχάλη, να προσταθεί σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας. Γεγονός που προκαλεί και προβληματισμό στις αρχές και εντείνει την έρευνα για τυχόν κοινά στοιχεία μεταξύ των υποθέσεων.
0: Υποπτεύονται κάτι το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας προς αυτή την κατεύθυνση, ή είναι αυθαίρετες εικασίες που κάνουμε εμείς, έτσι συνδέοντας τα γεγονότα μεταξύ τους το τελευταίο?
1: Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν είναι αυθαίρετες εικασίες και ότι τα συνδέει η αστυνομία όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία κάθε εβδομάδα σχεδόν το τελευταίο διάστημα έχουμε και ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Ναι, ή τουλάχιστον τα αξιολογεί, τα λαμβάνει υπόψη της, φαντάζομαι.
1: Τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και βρίσκει, προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος για όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μας μετέφερε κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που μας έρχονται. Συνεχίζεται η δράση απατεώνων που προσπαθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνουν να αποκομίσουν χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από πολίτες ανυποψίας τους που γίνονται θύματά τους. Να πάμε εμείς σε κάτι άλλο, να μοιραστούμε μια είδηση η οποία αφορά όσους γονείς έχουν φοιτητές στην οικογένειά τους και έχουν και δικαίωμα στην λήψη του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Την ερχόμενη Παρασκευή, 31 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Αυτό είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

τις σπουδές του με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αυτή ήταν αν θέλετε, το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, λέγοντας ότι για το 2026 η χρηματοδότηση αυξήθηκε, φτάνοντας συνολικά τα 90 εκατομμύρια ευρώ, και είναι μια αύξηση της τάξης του 115% σε σχέση με το 2019. Αυτά στο γενικό πεδίο, σε ό,τι έχει να κάνει με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Άλλη μια είδηση η οποία αφορά τους φοιτητές μας έρχεται όμως από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφορά στοχευμένα τους φοιτητές της περιοχής μας. Η σχετική αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου τέθηκε για συζήτηση ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός και της περιφέρειας. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό λοιπόν, τον αναμορφωμένο, δεσμεύεται το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για πιλωτική δράση χορήγησης μειωμένου κομίστρου προς τους φοιτητές της περιοχής για τις μετακινήσεις τους. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας προχωράει σε μια τέτοια κίνηση στήριξης των φοιτητών της περιοχής μας, είπε χαρακτηριστικά ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Τα λόγια του διαβάζω και εγώ, αυτά που είπε και στη συνεδρίαση: αισθανόμαστε πως κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στη νέα γενιά, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει ο τρόπος αλλά και η βούληση όλων των συναρμόδιων φορέων, ώστε να μειωθεί το κόμιστρο μετακίνησης των φοιτητών μας και να γίνει ο τόπος μας ακόμα πιο ελκυστικός σε νέους ανθρώπους. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία αφορά τους φοιτητές μας. Συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και για τους πρωτοετής αλλά και εν γέννη για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έρχονται να σπουδάσουν, να πάρουν γνώσεις από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αλλά και από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύουν στην πόλη μας. Πρέπει οπωσδήποτε η πόλη να γίνει πιο φιλική σε αρκετά πράγματα για όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν την Πάτρα για τις σπουδές τους. Και αυτό περνάει, και το συζητούσαμε μάλιστα και με τις Πρετανικές Αρχές και με άλλους τοπικούς φορείς, περνάει και από όλους εμάς, οι οποίοι μπορεί να είμαστε, για παράδειγμα, ιδιοκτήτες ακινήτων, θέλουμε να τα διαθέσουμε σε φοιτητές, αλλά τουλάχιστον αυτό που παρατηρούμε και μας λένε και οι ειδικοί της κτηματαγοράς είναι ότι το τελευταίο διάστημα, στην κυριολεξία, τα ενίκια, τα κόστη των ενικίων έχουν πάρει την ανιούσα και στην Πάτρα. Δεν συζητάμε για Αθήνα, δεν συζητάμε επίσης για Θεσσαλονίκη, αλλά αναφερόμαστε στην Πάτρα, η οποία μέχρι πρότινος κρατούσε λίγο πιο χαμηλά ή τουλάχιστον σε λογικά επίπεδα τα ενίκια. Έχουμε αρκετά παραδείγματα πλέον στα οποία κάποιος στην κυριολεξία δεν ξέρει τι ζητάει. Δεν δείχνουμε έτσι φιλικό πρόσωπο προς τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται στην Πάτρα, αλλά δεν δείχνουμε φιλικό πρόσωπο ακόμα και στους πολίτες της ίδιας της Πάτρας, οι οποίοι δεν έχουν το προνόμιο να είναι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, είναι στο νίκη, μισθώνουν, και αυτό το οποίο εισπράττουν από κάποιους ιδιοκτήτες είναι υψηλά ενίκια. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αγορά είναι ελεύθερη, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά όμως κάποια πράγματα ξεπερνάνε ακόμα και αυτές τις διαβαθμίσεις και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε απέναντι στους συνανθρώπους μας. Το κλείνω εδώ, πάμε για λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Πριν από λίγες ημέρες έγινε η πρώτη δράση με την επωνυμία Drive Safe Αχαΐα της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδας, η οποία αφορά βέβαια σε ζητήματα της οδικής ασφάλειας, και θα κουβεντιάσουμε για αυτή τη δράση με τον κύριο Μάκη Μιχαλάτο, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, και για την συμμετοχή βέβαια του κλάδου και την οργάνωση της εκστρατείας. Καλημέρα σας από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να πω και μια καλημέρα στους ακροατές μας. Να πούμε για το θέμα, το Drive Safe Αχαΐα λοιπόν είναι μια δράση που όλοι εμείς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, τους καταναλωτές, και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, τα νέα παιδιά. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που η ζώνη, το κράνος, το κινητό,
0: όλα αυτά σώζουν.
1: Η ταχύτητα, το ραντάρ και τα ανασφάλιστα, γιατί ναι, ακόμα έχουμε δυστυχώς και ανασφάλιστα, δεν πρέπει να τα περνάμε πολύ άνετα, πολύ εύκολα. Πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, και γι' αυτό εμείς σαν Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Νοτιοδυτικής Ελλάδας ξεκινήσαμε να κάνουμε τις δράσεις.
0: Σας είδα που βγήκατε στο δρόμο και αναρωτιέμαι ποια ήταν τα πρώτα κρίσιμα συμπεράσματα που αποκομίσατε από την επαφή σας με τους οδηγούς και την τοπική κοινωνία, και σε ποιο τομέα της οδικής ασφάλειας διαπιστώνετε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δίπλα μας ήταν το επιμελητήριο, δίπλα μας ήταν και η τροχέα.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν εμείς από κοινού, και βέβαια και η οδική βοήθεια, η έξτρα ήταν μαζί μας, η οδική βοήθεια, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, όπως είπαμε, όλα αυτά τα σημεία, δηλαδή βέβαια δεν μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, αλλά θεωρώ πρώτα απ' όλα η έλλειψη προσοχής είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το κινητό, πρέπει να εξαλειφθεί το κινητό. Οι ζώνες και το κράνος νομίζω έχουμε μπει σε μια καλή πορεία και όλοι φοράμε. Και μετά
0: ο φόβος του προστίμου μας όθησε σε αυτή τη χρήση, έτσι,
1: ακριβώς,
0: για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ακριβώς μας όθησε λοιπόν προς... Και μετά έχουμε και ένα μικρό πρόβλημα που το είχαμε από πριν φτιαχτεί. Εδώ η Αχαΐα είναι μέσα στους τρεις νομούς μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που ασφαλιστικά, γιατί πιο είναι στατιστικά ασφαλιστικά, έχουμε πολλές ζημιές, πολλά ατυχήματα. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, πόσο εύκολο είναι αυτό. Γιατί τώρα φτιαχτήκανε και οι δρόμοι και οι πατρών πύργου. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα φύγουμε από αυτό το κόκκινο δίκτυ που έχουμε. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε. Εγώ θα πω ότι η ένωσή μας είναι, επειδή ανήκω στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει 19 ενώσεις. Ιδρυτικό μέλος είναι και η Ένωση της Πάτρας. Έχει λοιπόν 19 ενώσεις από 27 νομούς. Ναι. Άρα φέρνουμε το σφιγμό όλης της αγοράς, δηλαδή ξέρουμε πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν ας πούμε ταχύτητες, τα ραντάρ που διαβάζαμε τώρα εχθές εσείς οι δημοσιογράφοι είσαστε πάνω στο ρεπορτάζ, πρώτοι από εσάς τα μαθαίνουμε όλα. Τέλος πάντων, εγώ όμως θέλω να πω επιπλέον, κύριε Βασιλάκη, για το ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά, δηλαδή μέχρι και το ανασφάλιστο ακόμα, ναι, πρέπει ο καταναλωτής να καταλάβει ότι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, γιατί υπάρχουν και άλλα κανάλια όπως είναι οι τράπεζες και το ίντερνετ, οι εξασφαλίσεις είναι μια βαριά υπηρεσία. Εντάσσονται στους γιατρούς, στους δικηγόρους, στους λογιστές. Αυτές οι τέσσερις υπηρεσίες είναι βαριές. Δεν είναι προϊόν να τα αγοράζουμε ούτε από την τράπεζα, ούτε από το ίντερνετ, ούτε από κάποιον μη επαγγελματία. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος, έχουμε στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα, έχουμε αξιόλογους επαγγελματίες διαμεσολαβητές που μπορεί ο κόσμος να συζητήσει μαζί του, να δει τις ανάγκες του, είτε στον κλάδο αυτοκινήτου τώρα που συζητάμε, είτε όπως έχουμε πει, αγαπητέ Μιχάλη, από τα καιρικά φαινόμενα 20-21 Ιανουαρίου,
0: θα σας 12 θέσω από χώρες στην Πάτρα. Θα πιάσουμε και αυτό το σκέλος, αφού πρώτα συζητήσουμε για το κομμάτι αυτό της οδικής ασφάλειας, και αναφέρομαι σε κάτι το οποίο και εσείς έχετε ως προμετωπίδα, γιατί η ασφαλιστική κάλυψη αφορά κυρίως την πρόληψη. Πώς μπορεί η ασφαλιστική αγορά να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας οδικής συμπεριφοράς, πέρα από την τυπική κάλυψη των ζημιών?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με απλά πράγματα, απλά βήματα, δηλαδή οι νόμοι είναι ξεκάθαροι όπως είπαμε. Δηλαδή, αν τηρούμε αυτά τα 4-5 πραγματάκια που είπαμε, είναι ασφαλισμένο σωστά το όχημά μας. Έτσι, είναι σωστά ασφαλισμένο. Μετά από εκεί και πέρα τηρούμε τη ζώνη. Δεν τρέχουμε στους δρόμους, δεν τρέχουμε. Έχουμε το θέμα του κράνους. Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να πίνουμε. Ξεχάσαμε λίγο και το ποτό, επειδή είναι καλοκαίρι και γι' αυτό το κάναμε, κύριε Βασιλάκη, το βράδυ. Τη δράση αυτή, για να πιάσουμε περισσότερο νέους, βέβαια και λίγο πιο παλιούς όπως είμαστε κι εμείς, δεν πρέπει πια να πίνουμε παραπάνω από ένα ποτό ή θα πρέπει να παίρνουμε ένα επαγγελματία, ένα ταξιτζή ή κάποιος στην παρέα μας.
0: Να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο, να μην πηγεί και να οδηγήσει τους άλλους με ασφάλεια σπίτια τους.
1: Αν λοιπόν τηρήσουμε όλοι μας αυτά τα δεδομένα, δεν θα υπάρχουν καθόλου ατυχήματα και ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών θα είναι μόνο σε κάποιο ανθρώπινο λάθος που συμβαίνει. Ο άνθρωπος εξορισμού κάνει λάθη στη ζωή του, δεν το συζητάμε και θα κάνουμε κιόλας, θα στέκεται εκεί. Όχι σε πράγματα που δεν είναι σωστά, δηλαδή ξεφεύγει της λογικής. Να πίνουμε, να τρέχουμε και να κάνουμε κόντρες, τώρα τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς.
0: Κατανοητό. Αφήνω στην άκρη το θέμα της οδικής ασφάλειας και της δράσης σας. Ξεκινήσατε προηγουμένως να μας λέτε για το πώς πρέπει να λειτουργούμε ως πολίτες σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας μας, αλλά και εμάς των ίδιων, από φυσικές καταστροφές, δηλαδή είχαμε το χειμώνα θεομηνίες, έχουμε τώρα τις φυσικές καταστροφές με τις πυρκαγιές. Ο κόσμος είναι, εμείς οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες είμαστε συνειδητοποιημένοι στο πώς πρέπει να κινηθούμε για την ασφαλιστική κάλυψη των ζώων μας και των περιουσιών μας.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνατε, ασφαλιστική συνείδηση. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα ασφαλιστικής συνείδησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα ας πούμε το εισόδημα πολλές φορές μας κρατάει λίγο χαμηλά την ασφαλιστική μας συνείδηση.
0: Το βλέπουμε ως πολυτέλεια έτσι σήμερα, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε όλη την ίδια οικονομική δυνατότητα. Βάζουμε προτεραιότητες.
1: Γι' αυτό έβαλα το ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, γιατί και θα δώσω και νούμερα, χωρίς να θέλω να ευτελίσω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασφαλίζουμε ένα αυτοκίνητο με 20-25 ευρώ το μήνα. Όταν βάζουμε βενζίνη, 100 ευρώ το μήνα, 150. Αυτό το λέω για ένα καμπανάκι στο ανασφάλιστο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε ότι τα έξοδα, το πιο οικονομικό σε ένα αυτοκίνητο είναι η ασφάλεια. 20-25-30 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι. Άσχετα αν το πληρώνουμε εξάμηνο ετήσιο. Λοιπόν, το σπίτι μας μπορούμε να το ασφαλίσουμε από 8 έως 10 ευρώ. Αν είναι λίγο πιο καλό, 12-15 το μήνα. Παίρνουμε, λαμβάνουμε το έμφυα πίσω 20%. Μετά από και πέρα, όταν έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, ίσως και την υγεία μας και αυτά και τη ζωή μας, αλλά ας αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό. Όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα, τα περιουσιακά μας στοιχεία, ξέρετε, ο άνθρωπος εφήβρε έναν μηχανισμό, παγκοσμίως είναι αυτό, που είναι ο μηχανισμός της ιδιωτικής ασφάλισης, να μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα, κύριε Βασιλάκη. Τι σημαίνει η επόμενη μέρα? Αυτό να το πούμε στους ανθρώπους που, όπως είπαμε, 20-21 Ιανουαρίου είχαμε 12 μποφόρ και υπήρχαν ζημιές. Να το πούμε σε ανθρώπους που πρόπερσι είχαμε χαλάζι, πέρσι είχαμε τις φωτιές, ευτυχώς μικρές αποζημιώσεις σε σπίτια και αυτά. Αλλά φανταστείτε ότι μετά την πυροσβεστική, την αστυνομία, αυτός που είναι ασφαλισμένος παίρνει τον ασφαλιστή του τηλέφωνο να ηρεμήσει. Εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλάκη, κάθε φορά, επειδή αγαπάω το επαγγελμά μου, όπως το ξέρετε, ανατριχιάζω όταν μιλάω και ό,τι και έχω ακούσει με 30 χρόνια στο χώρο. Οπότε μπορούμε να έχουμε δίπλα μας τον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή, να μας ηρεμήσει και να πάμε στην επόμενη μέρα, να φτιάξουμε το σπίτι μας, την επιχείρησή μας, όπως είπαμε, από το χαλάζι, τη ζημιά του αυτοκίνητου μας, που είναι και πιο μικρές ζημιές. Αλλά ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης και ο ρόλος του επαγγελματία διαμεσολαβητή είναι μοναδικός.
0: Φαντάζομαι όμως θα έχετε ακούσει κι εσείς από πελάτες σας, από φίλους, από γνωστούς σας που συζητάτε όλα αυτά, ότι μια μερίδα του κόσμου, λόγω της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζει, λέει «Μα πληρώνω τόσα χρήματα, μου κάνουν κρατήσεις στο μισθό», δεν τα βάζει σε κοινό παρανομαστή και λέει ότι «Εντάξει, δεν μπορώ να σηκώσω και ένα πρόσθετο βάρος». Φαντάζομαι ότι ο αντίλογος σε αυτό εκ μέρους σας είναι ότι ναι, αλλά δεν έχεις υπολογίσει τι μπορεί να συμβεί την κακιά ώρα, την κακιά στιγμή που λέμε. Και προφανώς είμαστε και όλοι ανοιχτοί με αυτές, τουλάχιστον τις φυσικές καταστροφές που βλέπουμε, ανοιχτοί σε μια κακιά στιγμή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν εσείς είσαστε εξασφαλισμένος όπως όλοι μας πάρα πολύ καλά. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα ο άνθρωπος, ο καταναλωτής χρήματα δίνει όπου πιστεύει. Εμείς προσπαθούμε σαν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να κάνουμε τους ανθρώπους να πιστέψουμε, να ενημερώνονται σωστά. Και όταν μιλάμε για ένα οικονομικό ασφάλιστο, γιατί σας είπα και νούμερα, δηλαδή το να ασφαλίσουμε μια περιουσία, το σπίτι μας με 10 ευρώ, η μετεχείρισή μας με 20-30 ευρώ, πιστεύω ότι είναι λάθος ενημέρωση. Όπως είπατε, ή πολλές φορές να μην έχουμε, όπως δεν έχουν όλοι, ασφαλιστική συνείδηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο εξωτερικό η ασφαλιστική συνείδηση είναι πολύ υψηλά στα στάνταρ των καταναλωτών, των πολιτών. Εδώ στην Ελλάδα
0: και έχει γίνει και υποχρεωτική αγώνα για κάποια πράγματα στο εξωτερικό.
1: Βεβαίως. Όταν στο εξωτερικό έχουμε 12, 14, 15, 17 υποχρεωτικές ασφαλίσεις, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε πάει σε 3-4. Τον κλάδο αυτοκινήτου, τον κλάδο πυρός, και προσπαθούμε να πιέζουμε εμείς σαν Ομοσπονδία, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μας, οι ενώσεις μέσω της Ομοσπονδίας, να πιέζουμε το κράτος να δώσει και άλλες υποχρεωτικότητες.
0: Νομίζω χάσαμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε ξανά με τον κύριο Γεράσιμο Μιχαλάτο.
1: Εγώ επανήλθα.
0: Ωραία. Σας έχουμε τώρα στον αέρα. Ναι. Οπότε πείτε μας, σας ακούμε.
1: Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι κάτι ακριβό. Απλώς είναι να το μάθουμε, να αρχίσουμε να το λειτουργούμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν γίνεται μια ζημιά δίπλα μας, τρέχουν οι διπλανοί, οι γείτονες, οι συγγενείς να εξασφαλιστούν. Πέρσι με την φωτιά, πρόπερσι με το χαλάζι, το να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας μέσα το δεύτερο πακέτο που λέμε εμείς οι ασφαλιστές, να έχει τα φυσικά φαινόμενα, τις τρομοκρατικές, τις κακόβουλες, δηλαδή να έχει μέσα κάποιες καλύψεις, μπορεί από τα 20-25 ευρώ να μας πάει 30-35 το μήνα.
0: Μια και τα λέτε αυτά τώρα, μου έρχεται κάτι άλλο στο νου και σας διακόπτω. Σε λίγο θα κλείσουμε έναν χρόνο από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα και την Δυτική Αχαΐα. Ο κόσμος ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτού του είδους τις ασφαλιστικές καλύψεις έχει αποζημιωθεί, δηλαδή τι χρόνος μεσολάβει μέχρι οι πολίτες να πάρουν τα χρήματά τους, αυτά που δικαιούνται.
1: Θα σας κάνω ένα μεγαλύτερο παράδειγμα. Ντάνιελ, 3 δισεκατομμύρια, κύριε Βασιλάκη, το έχουμε ξαναπεί, 3 δισεκατομμύρια ζημιές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δώσανε πάνω από 400 εκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι μέσα σε 1-2 μήνες, από τη στιγμή που πήγαν οι πραγματογνώμονες και οριοθετήσαν τις ζημιές, οι άνθρωποι πήραν τα λεφτά τους και συνέχισαν τη ζωή τους. Είτε ήταν 200.000 για ένα σπίτι, είτε ήταν για φωτοβολταϊκά 500.000, 1 εκατομμύριο. Από τις ασφαλιστικές δοθήκανε πάνω από 400 εκατομμύρια. Όσοι ήταν ασφαλισμένοι πήραν άμεσα τα χρήματα να συνεχίσουν τη ζωή τους. Σίγουρα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Βασιλάκη, ότι το κράτος με 5, 10, 20 χιλιάδες, βέβαια, να πούμε ότι κανένα κράτος, ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία, δεν μπορεί να καλύψει τέτοιες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορεί να καλύψει από τα ιδία κεφάλαια του κράτους. Έτσι κι αλλιώς γυρνάει στους φορολογούμενους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, οι ασφαλιστικές εταιρείες και από τον Ντάνιελ που ήταν 400 εκατομμύρια, δεν άνοιξε μύτη, δεν έγινε τίποτα. Η ζωή συνεχίστηκε, οι άνθρωποι φτιάξαν το σπίτι τους, την επιχείρησή τους και συνεχίσανε στην επόμενη μέρα.
0: Παρατηρήσατε αλλαγές μετά από τέτοια μεγάλα γεγονότα ως προς την αυτό που λέγαμε προηγουμένως ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών? Δηλαδή ήρθαν κάποιοι που δεν σκέφτονταν πριν να ασφαλίσουν τα υπάρχοντά τους, να ζητήσουν προσφορά ή να σας πούν προχωρήστε σε μια ασφαλιστική σύμβαση και κάλυψη?
1: Οι ερωτήσεις σας, επειδή είσαστε πολύ εμπειρός, είναι καταπληκτικές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως, η απάντηση είναι ναι, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται κάτι στο διπλανό μας για να πηγαίνουμε κι εμείς. Πρέπει να αλλάξουμε πια. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε την παγκοσμιοποίηση, πηγαίνουμε στην εποχή του AI, έχουμε φύγει από τη ρομποτική. Πρέπει να είμαστε και πιο μορφωμένοι και σας ξαναλέω ότι πάντα είναι το value for money, δηλαδή πόσο κοστίζει για να είμαι εξασφαλισμένος. Σίγουρα μπορεί να το αντέξει και το μέσο νοικοκυριό και το καλό νοικοκυριό. Και ίσως να πιέζονται λίγο οι άνθρωποι που πραγματικά, όμως πραγματικά, όχι που είναι στις καφετέριες και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η ασφαλιστική συνείδηση που θέλουμε σαν Έλληνες. Να μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, κύριε Βασιλάκη, είναι κάτι μοναδικό. κάτι μόνο, γιατί υπάρχει το συνέστημα. Να σας πω κάτι, τι γίνεται σε μια ζημιά όταν επέρχεται ένας κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Είναι δύο τα δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι το συνέστημα και το άλλο είναι το οικονομικό.
0: Προφανώς.
1: Στο συνέστημα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βλέπουμε στην τηλεόραση πολλές φορές άνθρωποι δακρύζουν που χάσαν την περιουσία τους στα σπίτια τους. Μετά όμως από εκεί και πέρα, την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα, έρχεται το οικονομικό. Πώς θα φτιάξω αυτό που έγινε.
0: Είναι αυτό που λέμε και εμείς στη δουλειά μας, ότι όταν περάσουν κάποιες μέρες και σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, μένεις εσύ μόνος με τα προβλήματά σου. Έτσι, που σου έχει αφήσει η φυσική καταστροφή.
1: Φανταστείτε λοιπόν να μπορούμε να είμαστε εξασφαλισμένοι και να δοθεί, όπως το είπατε πολύ ωραία, μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε 20 μέρες, μέσα σε 40 μέρες, ένα ποσό. Προσέχετε να έχει γίνει σωστή μελέτη από έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, να δοθεί ένα ποσό της αξίας, της κατασκευαστικής αξίας ενός σπιτιού ή μιας επιχείρησης, να δοθεί στον άνθρωπο, στην οικογένεια, να συνεχίσει τη ζωή. Είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε, είμαι σίγουρος, αγαπητέ Μιχάλη, σε ξέρω και προσωπικά και ξέρω τις εξασφαλίσεις που έχει σε εσένα και την οικογένειά σου. Είναι εξαιρετικό. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος, να απευθυνθεί στους επαγγελματίες και να συζητήσει μαζί τους για το τι μπορεί να κάνει. Ένα κάθε φορά. Δεν πειράζει. Ένα κάθε φορά.
0: Μια και το λέτε, ακριβώς, μια και το λέτε αυτό, υπάρχουν φαντάζομαι και διαφορετικά πράγματα. Κάθε περίπτωση την βλέπετε ως διαφορετική. Άλλη δυνατότητα μπορεί να έχει ένας πολίτης με μεγάλη περιουσία, με μεγάλα έσοδα, και άλλη ένας ο οποίος έχει μόνο τον μισθό του. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, τα λες σαν να είσαι επαγγελματίας.
0: Δεν έχω κάνει ασφαλιστής. Όχι, δεν έχω κάνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις μόνες εργασίες που δεν έχει τύχει να κάνω.
1: Είναι όμως, τα λες πάρα πολύ καλά, και αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί πρέπει να κάνει ο κόσμος πώς μπορεί να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Εμείς να ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε αυτές τις δράσεις, αυτές τις εκστρατείες, όπως ήταν το Drive Safe Αχάια. Υπάρχουν ακόμα πολλοί συμπολίτες μας έξω που περιμένουν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για να αλλάξει αυτή η συνείδηση, αυτή η κουλτούρα για την οποία συζητήσαμε. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ θα ευχαριστήσω από την πλευρά μου, και πραγματικά, γιατί πρέπει να διαθέτουμε χρόνο για τις εξασφαλίσεις, να μπούμε μέσα. Στη ζωή, να μπουν μέσα στη ζωή μας οι εξασφαλίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιά.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ήταν ο κύριος Μάκης Μιχαλάτος, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Μιλήσαμε και για τη συμμετοχή του κλάδου στην εκστρατεία Drive Safe Αχάια, μια εκστρατεία για την οδική ασφάλεια, η οποία υλοποιήθηκε από την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Αλλά με την ευκαιρία κουβεντιάσαμε λίγο, επεκτείναμε τη συζήτησή μας και για το θέμα της αλλαγής ασφαλιστικής κουλτούρας, ασφαλιστικής συνείδησης, με αφορμή μεγάλες φυσικές καταστροφές όπως αυτές που ζήσαμε εμείς εδώ στην Αχαΐα πέρσι με τις πυρκαγιές, αυτές που ζουν οι συμπολίτες μας και οι συνάνθρωποι μας τώρα στην Κρήτη και στην Λέσβο, ή επίσης και με αυτές που έζησαν πριν από μερικά χρόνια, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, οι συνάνθρωποι μας στην Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Είναι μια συζήτηση στην οποία βέβαια θα μπαίνει πάντοτε ως παρανομαστής το οικονομικό στοιχείο, γιατί όπως κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Μιχαλάτο, καλό είναι αν μπορεί κάποιος και έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρά σε τέτοιου είδους ασφαλιστικές καλύψεις. Τα πράγματα στενεύουν όμως όταν στενεύουν και τα οικονομικά περιθώρια του καθενός από εμάς. Διαφορετικά μπορεί να κινηθεί κάποιος με γενναία εισοδήματα, διαφορετικά κάποιος άλλος ο οποίος δεν έχει πολλά χρήματα. Διαφορετικά όλοι θα θέλαμε να ήμασταν ασφαλισμένοι, και μάλιστα με τις καλύτερες ή δυνατόν ασφαλιστικές καλύψεις, πρωτίστως για θέματα όπως είναι αυτά των φυσικών καταστροφών, γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν όλο και πιο συχνά πλέον στις μέρες μας. Εμείς έχουμε όμως, ήδη με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρα 18300, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη, σας, του ακροατές σας. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι καλά, μπορούμε να πούμε. Η όθωνος Αμαλίας είναι καθαρή. Υπάρχουν προβλήματα μέσα στο κέντρο, Γούναρη, στο ύψος από τα Ψεραλόνια μέχρι την Αγίου Ανδρέου.
0: Ναι.
3: Εκεί στην Αγίου Ανδρέου έχουμε πρόβλημα λόγω των έργων.
0: Ναι.
3: Στο ύψος του Γούναρη, δηλαδή, και προς τα πίσω γίνονται έργα, υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι να την αποφεύγουμε όσο μπορούμε.
0: Είδα σε τουλάχιστον δύο σημεία. Συν επίσης το πρωί ότι ήταν και διπλοσταθμευμένα, κυρίως για εμπορικές χρήσεις οχήματα.
3: Έτσι, γίνεται αυτό. Είναι και τα εμπορικά που σταματάνε για να εφοδιάσουν τα καταστήματα και δημιουργείται πιο σοβαρό το πρόβλημα.
0: Είχαμε μία λωρίδα κυκλοφορίας το πρωί στην Αγίου Ανδρέου.
3: Και συνεχίζει να είναι μία λωρίδα μετά δυσκολίας.
0: Μάλιστα.
3: Και έχουμε και εργασίες στην Αθηνών.
0: Ναι.
3: Στο ύψος εκεί της Τέντη Πηγαδίου. Καλό είναι να αποφεύγουμε εκεί πέρα την Αθηνών, γιατί και από πάνω σήμερα έχει τη λαϊκή και εκεί κίνηση αρκετή. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα.
0: Να μην έχουμε παράπονο επομένως, ιδιαίτερα.
3: Όχι, όχι. Είμαστε σε καλό φεγγάρι.
0: Ωραία, ωραία. Μακάρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και για την επικοινωνία.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Και εμείς, έτσι για λίγο πριν από το κλείσιμο της εκπομπής μας, να μοιραστούμε μια σκέψη μαζί σας με αφορμή ωραίους τόπους, στους οποίους θα μπορούσατε να προγραμματίσετε δυνητικά τις διακοπές σας. Και αναφερόμαστε βέβαια σε ελληνικούς προορισμούς. Μία από τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στη λίστα με τους κορυφαίους κινηματογραφικούς προορισμούς της Μεσογείου είναι η Σκόπελος. Μέσα από μια ιδιαίτερα δημοφιλή ιταλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα προτείνεται στους αναγνώστες τις προορισμούς που απέκτησαν παγκόσμια αναγνωρισιμότητα μέσα από τον κινηματογράφο. Το αφιέρωμα λοιπόν παρουσιάζει τη Σκόπελο ως το νησί, βέβαια, που εκατομμύρια άνθρωποι αισθάνονται ότι γνωρίζουν ακόμη και πριν το επισκεφτούν, χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην διεθνή κινηματογραφική επιτυχία «Μάμα Μία». Και όπως επισημαίνεται στο αφιέρωμα, το νησί αποτέλεσε την κύρια τοποθεσία γυρισμάτων της ταινίας, μεταμορφώνοντας το φανταστικό καλοκαίρι σε έναν πραγματικό παράδεισο του Αιγαίου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παραλία Καστάνη, όπου γυρίστηκαν ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές σκηνές της ταινίας, καθώς και στο εκκλησάκι του Αγιάννη στο Καστρί, σκαρφαλωμένο πάνω στο βράχο, όπου πραγματοποιείται στην ταινία ο γάμος, ο κινηματογραφικός γάμος. Το δημοσίευμα επίσης υπογραμμίζει ότι παρά τη διεθνή προβολή που προσέφερε η ταινία, η Σκόπελος έχει καταφέρει να διατηρήσει αναλύωτο τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Η χώρα με τα λευκά σπίτια, τις παστέλα αποχρώσεις και τα χρωματιστά παράθυρα εξακολουθεί να προσφέρει την εικόνα ενός ήρεμου αμφιθεάτρου που αγκαλιάζει το σμαραγδένιο Αιγαίο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να εξερευνήσουν τα εκτεταμένα πευκοδάση που αγκαλιάζουν τη θάλασσα, τους αμπελώνες και τους οπορώνες του νησιού, καθώς και παραλίες όπως ο Πάνορμος και ο Στάφυλλος, που επιβεβαιώνουν γιατί η Σκόπελος επιλέχθηκε ως ιδανικό φυσικό σκηνικό για μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων δεκαετιών. Δεν ξέρουμε αν σας πείσαμε, αλλά είπαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, δεύτερη ανάγνωση. Σας κρατήσαμε μέχρι αυτή την ώρα συντροφιά. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιώργος Λιμπέρης στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε σε λίγο για το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Ρέθυμνο, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων. Με ενός λεπτού σιγή τη μισιολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παραστεί σήμερα στην κηδεία του πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη στα Φούρφουρα, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, καλύτερη κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, αναζωπηρώ στην Αγία Παρασκευή. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ το λιμενικό προχώρησε σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Πιο αισιόδοξη εικόνα στη Σιτή, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Συνεχίζει αναζωπηρό στο πλωμάρι της Λέσβου, δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτιωμένη αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΗ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η φωτιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Με ευρύ ατζέντα που εκτείνεται από την οδική ασφάλεια και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έως τη διαχείριση του νερού, συνεδρίασε 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Μούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι καθώς και ασθενείς από νοσοκομείο της περιοχής. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 200.000 κατοίκους και παραθερεστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλετανιά Χανίων. Επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αναστάτωση επικράτησε στο μετρόλογο εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής, το οποίο συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιόλουδες βοριάδες έως 9 Μποφόρο, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ωραία! 11 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ Ερασπορ. Για να δούμε τι λέτε εσείς. Ο Γιάννης Μαρκετάκης τι λέει, και εγώ θαλασσί νόμιζα έλεγε. Βλέπεις?
1: Πολύ νομίζετε.
0: 14 φορές βράσιμο δεν θα είχε μείνει κόκαλο.
1: Έτσι σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Το ψάρι δεν θέλει μωρέ, ένα τεταρτάκι θέλει βράσιμο.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Ηλία. Έχω πεθάνει, λέει, με αυτά που λέτε και λοιπά. Και ο Παντελής λέει θα βάλει γκολ. Ο Παντελής δεν θα ξεκινήσει κιόλας νομίζω. Οπότε, όπα, πείτε γνώμη για το Σεντόνι. Μίτλαν Μπεσίκτα γκολ γκολ. Νόρτζερ Αγκάι γκολ γκολ. Γιάμπλονετ Βάρα Δίν γκολ γκολ. Όλα γκολ γκολ τα παίξε. Όλα.
1: Goal, goal.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Πόσα μάτσα έχει σήμερα?
0: Έχει 7 τα προγραμματικά και τέτοια πράγματα.
1: Η Ευρώπα δεν είναι σήμερα. Έχει και.
0: Ευρώπα και conference.
1: Και conference.
0: Έχει Παναθηναϊκός, βέβαια.
1: Όχι, λέω δεν έχει Champions.
0: Όχι, δεν έχει Champions. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλημέρα, Πετράνη μου. Σήμερα στο δρομολόγιο έχω δύο όμορφες παρέες. Μία εσάς και μία το γιο της αφεντικίνας. Πολύ ωραίος ο τσίπου. Άμα έχεις την αφεντικίνα, πιο καλά όμως. Ε?
1: Μη λες τέτοια.
0: Γιατί?
1: Ανοίγεσαι.
0: Γιατί?
1: Τι πάει να πει.
0: Με την έννοια. Μια, όχι, ρε,
1: με την έννοια.
0: Με την έννοια. Ότι άμα έχει κοντά το αφεντικό, θα είναι πιο καλά.
1: Το θαλασσί και το κρεμεζί. Με την έννοια.
0: Πιο καλά, θα έχει την αφεντικίνα κοντά, είσαι καλά. Προχωράει
1: όχι,
0: το έργο καλύτερα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Αποστάσεις.
0: Είσαι από αυτούς.
1: Εγώ το βοτζάκι του ξανά έκανα παρέα. Όταν δεν γίνεται διευθυντής, λέω μακριά.
0: Τον έκοψες.
1: Μακριά.
0: Λοιπόν.
1: Το λέω, λέω χοντρούλι μου και τα λοιπά.
0: Τα λέει, τα λέει αυτά. Όντως. Για τον Φραντσίσκο θα πεις τίποτα τώρα ή θα κάνεις το κορόιδο?
1: Φραντσίσκο ή ο Φραντσίσκο, ποιος είναι?
0: Ο Κώστας Φραντσίσκος.
1: Είναι ο μπασκετμπολίστας ή ο άλλος?
0: Ο μπασκετμπολίστας, ο μπασκετμπολίστας.
1: Τι να πω, ούτε που τον ξέρω.
0: Έλα τώρα, ρε.
1: Δεν του ξέρω, ρε, εσύ, Πέτρο.
0: Έχει βοήξει το σύμπαν, ρε Βασίλη. Όλη τη χρονιά πέρσι και πρόπερσι. Χωρί που ήταν στο Περιστέρι το παιδί κάποια στιγμή. Υπό τι οδηγίε του Βασίλη.
1: Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα.
0: Να πει τι παιχτάρα είναι και το Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγα εύκολα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγα.
0: Τι έχουν κάνει εκεί στην Ευρωλίγα?
1: Εδώ δεν το πήραν στο γήπεδο του. Εκεί πέρα πήγαμε και το πήραμε και εκεί.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρας.
1: Είδες.
0: Έτσι το πρόγραμμα. Είδες έτσι
1: το, το κατεστημένο το σύστημα.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός με 7 στα 8 εντός έδρας. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, ρε, βγάλτε να γίνεται λίγο Champions League. Κάντε κάτι εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν μου πει κάποιος για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι. Τι να πω.
1: Τέλος πάντων, εκεί.
0: Σιλβέν Φρανσίσκο.
1: Καλός θα είναι, ρε. Εσύ το παίρνω. Παναθηναϊκός καλός δεν θα είναι. Τι να σου πω εγώ.
0: Όχι, είναι καλός, καλός.
1: Εντάξει, τι
0: καλός. Είναι μάλιστα...
1: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι είναι κάποιος που παίρνει Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και ότι δεν είναι καλός παίκτης. Θέμα είναι να δέσουν ως ομάδες αυτές τώρα. Καλούς παίκτες έχουν.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Λεφτά έχουν, ρίχνουν λεφτά, παίρνουν καλούς παίκτες τώρα από εκεί και πέρα. Τι να σου πω.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, θες να δούμε τι λέει ο λαός.
1: Ο λαός.
0: Ο Γιάννης λέει καλημέρα στους αγαπημένους νεροπόντιδες.
1: Ποιους νεροπόντιδες, σας έχω πει 100.000 φορές. Δεν μαθαίνετε.
0: Τώρα.
1: Δεν μαθαίνετε και αυτό με στενοχωρεί.
0: Περίμενε να το θυμηθώ. Θα το
1: θυμηθεί.
0: Πότη.
1: Τι πότη, μωρέ, πότη. Ναι, το θαλασσί, το πότη.
0: Νερο. Φόρο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Νεροφόρο. Νεροπόντι, εντάξει, ήταν ωραίο όμω και αυτό. Ωραίο. Έπιασε.
1: Ο παγαπώντης.
0: Πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, δεν υπάρχουν πλέον νεροπόντιδες. Οπότε τι συζητάμε.
1: Τι νεροπόντιδες.
0: Φόρηδες, πώς λένε.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Άρα τι συζητάμε τώρα, είναι δουλειά αυτή.
1: Εγώ είπα κάτι που υπήρχε. Είναι... Δεν είπα.
0: Καμένα.
1: Τι γιατί είχες σκοπό να γίνεις και δεν υπάρχουν πια.
0: Εσύ δεν είχες πει ότι ήταν φοβερή δουλειά.
1: Είχα πει ότι οικονομάγαν. Πέραν. Οικονομάγαν. Τέλος πάντων. Έπαιρναν το χαρτζηρί και του κάτι τι και τα λοιπά. Τώρα έγιναν εταιρείες. Ξέρω και πώς λέγονται εταιρείες.
0: Ναι.
1: Ναι. Το ΕΒ.
0: Λέγε ρε.
1: Τι λέγε ρε. Θα σου το ξαναπώ.
0: Λέει ο Τάσος εδώ πέρα ότι πιάσαν έναν τώρα γιατί δεν είναι νερό σε κάτι γράφια. Έτσι. Ναι. Α, κοινοτάρχη. Άλλο κοινοτάρχη, άλλο.
1: Ο κοινοτάρχη δεν έδινε νερό.
0: Νερό, τάδε.
1: Σε κάτι κοράφια. Γιατί,
0: γιατί δεν έδινε. Έκανε το μάγκα, ε.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το χάλασε που το πιάσανε.
1: Όχι, μπορεί να έχει αντιδικίε με κάτι. Δεν σου δίνουν νερό.
0: Α,
1: από
0: ναι.
1: Τι στακτήματα.
0: Έτσι πάει, καλά, εντάξει. Mm. Τέλος πάντων.
1: Ή λοιπόν. Να σου δίνουν νερό όταν δεν κατεβάζει το ποτάμι.
0: Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο θα είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Καλημέρα παιδιά από την ανεμοδαρμένη και ναι. Καμένη Πάρο, μας λέει η Μαρία.
1: Ω, Μαρία.
0: Ναι. Έσβησε όμως την Πάρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υποέλεγχο, έσβησε. Εντάξει.
0: Νομίζω βελτιούται η κατάσταση, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα παιδιά, bonjour και λοιπά, μας λέει η Νικολέτα. Δύο κορίτσια εδώ μαζί με ένα στη σειρά. Σταμάτης. Η Μπάγκερ λέει το κάνει για το γούρι και η άλλη για την πλάκα και τα λεφτά. Ναι, αλλά και πάλι ρε φίλε.
1: Ποια λεφτά.
0: Εντάξει, για να παίξει φιλικό με την Μπάγκερ μπορεί να παίρνει το κάτι τη. φανέλες, ξέρω εγώ, μπάλες. 6 ευρώ μια μπάλα. Ή τις περσινές της Μπάγκερ να τις δίνουν στην Ροτβάις, πώς τη λέγανε αυτή την ομάδα. Έλα, παιδιά, τώρα είναι δυνατόν.
1: Μπορεί να είναι το χωριό κανενός της Μπάγκερ.
0: Α, του Μίλλερ το χωριό, ξέρω εγώ, γιατί είναι 55 χιλιόμετρα, λέει, από το Μόναχο. Βαβαρία είναι και αυτό.
1: Κάποιος θα είναι από εκεί και λέει, θα παίζουν με το χωριό μου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άρα τους βάζουν και τόσα γκολ, μωρέ, 25 και τέτοια.
0: Ναι, θα έπρεπε να...
1: Ντροπή τους.
0: Να ντρέπονται λίγο.
1: Έχουν ντροπή οι Βαβαροί.
0: Με την τύχη που έχουμε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, με την τύχη που έχουμε, θα την παίξουμε over 18,5 και θα έρθει under 2,5 και διπλό. Φαντάζεσαι. Μπορεί. Εν τω μεταξύ, Viking, λέει ο
1: Γιάννης. Όσο ο Νεμέζης παίζει ένα παιχνίδι over 2,5 και μετά σε άλλο δελτίο το παίζει under 2,5.
0: Κάτσε. Σου λέει κάποιο θα κερδίσω. Με κίνδυνο να αναβληθεί. Εν τω μεταξύ, Viking, λέει, έριξε πεντάρα στην Bodo Glimt που τόσα χρόνια βγάζει μάτια στην Ευρώπη και πήρε το πρωτάθλημα, λέει ο Γιάννης. Και αυτό που σε παχαίνει, λέει, είναι το φαΐ και όχι οι γραμμές των ρούχων. Να τα λέμε κι αυτά, εντάξει. Να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα, ομάδα, λέει ο Ιωάννης. Το έχει πει και ο Βελίξ. Οι κάθετες ρίγες αδυνατίζουν. Ο Βελίξ το είχε πει. Γι' αυτό φορούσε.
1: Ναι.
0: Κάθετες,
1: Μάλιστα. Αλλά ο Βελίξ φοράγε χοντρές κάθετες. Αν δεν κάνω. Δεν φοράγε
0: χοντρές. Εθνική Αργεντινή, λοιπόν. Εθνική Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Χοντρές, ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα.
1: Γι' αυτό φαίνονται χοντροί οι παίχτες της Εθνικής Αργεντινής.
0: Κοίτα εδώ πώς έχει κάνει εσένα, ωραίο, λεβεντιά. Ο φίλος ο Μάνος.
1: Τι ωραίο είναι αυτό.
0: Ωραίο είναι. Football ζωντανά από Ελλάδα, Air Sport Radio 100,8 κλπ. Ο βασιλιάς του ραδιοφόρου, ποιος είναι αυτός? Ο Κοντός. Γιατί βλέπω προγούλη. Ναι, αυτός.
1: Δεν ξέρω, μπορείς να μου το στείλεις αυτό με κάποιο
0: πρέπει
1: τρόπο.
0: Πρέπει να βρω ένα. Ναι, να το κάνω download εδώ. Να το αποθηκεύσω στην επιφάνεια εργασίας. Ας το ονομάσω 11. Ναι, θα σου στείλω.
1: Έχει πλάκα.
0: Ωραίο είναι, φίλε. Εμένα δεν με έκανε και πολύ ωραίο όμως.
1: Γιατί εμένα με έκανε.
0: Εσύ είσαι πιο.
1: Ο Κοντός είναι ο πιο ωραίος. Γιατί άμα το δείτε, θα ξεραθείτε στο γέλιο. Θα διαβάσει ο Πέτρος που είχε 150.000 followers και θα μπείτε στο Πέτρο αυτά τα social τα έτσι για να το δείτε. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε τον φίλο του Μπιόν.
0: Ο Μιχαηλίδης, ο Μάνος. Ο Μάνος, ο Μιχαηλίδης που. Νομίζω είναι αυτός που κάνει και τα τραγουδάκια. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Υγεία, δύναμη σε όλους. Ένα τόνο πιο σκούρο από τον Μπέζ, δηλαδή. Ρε Χρήστο, τι μας βάζει να πούμε στον αέρα? Παραλίγο. Όχι, Μπέζ, δεν είναι τελικά. Μάθαμε ότι είναι βαθύ κόκκινο κτλ. Πολύ ωραία.
1: Πορφυρό. Μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Πορφυρό.
0: Ναι. Δηλαδή, είπαμε το πορφυρό ποτάμι. Δηλαδή, ξέρω, όχι το κόκκινο.
1: Ότι είναι κάτι πολύ ποιοτικό.
0: Πιο wow.
1: Πιο ποιοτικό. Πορφυρό, εμένα βέβαια, με πάει στο κόκκινο του αίματος, στο σκοτεινό.
0: Λίγο πιο μαύρο κόκκινο. Πιο σκούρο έτσι.
1: Πορφυρό.
0: Ναι. Όχι το κόκκινο, το κλασικό. Παιδιά, πάντα κρεμεζή έλεγε. Νομίζω είναι το κόκκινο. Καλημέρα, λέει ο Τζον. Ναι, πάντα έτσι φαίνεται. Ποτέ.
1: Ναι, Πέτρο, τώρα να το πάρεις απόφαση.
0: Δεν ξέρω για αυτούς που ανέλαβαν πληροφορίες, για αυτούς που ανέλαβαν νορδαϊκό. Ξέρω ότι είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Είστε?
0: Ναι. Είστε χαμός, ναι. Σαν το φίλο από την Ξάνθη που έλεγε χθες ότι έτσι και έτσι και θα ανεβούμε του χρόνου γι' αυτό και εμείς έτσι λέμε, αλλά.
1: Εσείς πού ποτέ. Να ανέβετε, πού θέλετε να ανέβετε? Ανεβαίνετε στον Όλυμπο που είναι κοντά, πού να ανέβετε?
0: Δεν είναι και πάρα πολύ κοντά ο Όλυμπος. Θα πάμε στο Πάικο που είναι δίπλα.
1: Πάικο, ανεβείτε στο Πάικο.
0: Άκου τι θα κάνουν αυτοί. Θα στρώσουν τον δρόμο.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Μια εταιρεία εκεί κάτι ανέλαβε.
1: Okay.
0: Την ομάδα μας. Θα στρώσω τον δρόμο και θα πάω.
1: Τι είναι εταιρεία, τεχνική εταιρεία, σας ανέλαβε?
0: Όχι, αυτό το είχα κάνει παλιά και δεν έπιασε. Λίγο. Δεν ξέρω, κάτι management, κάτι τέτοια δεν το διάβαζα και πολύ.
1: Άμα ακούς management, καλά, σου πω εγώ πώς σας ανέβασα.
0: Όποιος ακούει από το λεμαϊδό να μου στείλει. Γιατί ρε.
1: Management εταιρεία.
0: Καμιά φορά αυτοί οι τεχνοκράτες.
1: Ποιοι είναι οι τεχνοκράτες?
0: Που ξέρουν υποτίθεται τα ζητήματα. Πάνε και γίνονται.
1: Όταν δεν έχει κάποιος δουλειά, τον λες τεχνοκράτη.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό ξέρω.
0: Πρόεδρο.
1: Όταν έχει ειδικότητα, τον λες τεχνοκράτη. Τι δουλειά κάνεις, τεχνοκράτη? Δηλαδή, ρε αδερφέ, τι
0: παραπεί. Ναι, ξέρεις ότι αυτοί οι τεχνοκράτες κονομάνε, φίλε.
1: Άλλον κονομάνε.
0: Τι.
1: Άλλον κονομάνε.
0: Όλα τα Golden Boys τεχνοκράτες.
1: Τι είναι, ξέρεις κάποιο πανεπιστήμιο που είναι τα ανώτατη σχολή τεχνοκρατών?
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Ευκαιρία να φτιάξω μια. Και ξέρω και κανένα 2-3 που θα κάνουν μάθημα, αλλά δεν τους λέω. Δεν τους λέω. Κρεμεζή που παράγεται από το έντομο κέρμις της Βιωτίας. Έχουμε τέτοιο έντομο στη Βιωτία.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Εδώ έβλεπα πάλι για την όσο του Νείλου και τα λοιπά με τα κουνούπια. Άντε μην ανοίξω πάλι το στόμα μου να πούμε. Δεν θέλω. Κρέμ λέω κι εγώ, αλλά ωραία που είναι το κόκκινο, εντάξει. Τουρκική ή αραβική λέξη που σημαίνει βαθύ κόκκινο, μας λέει και ο Δημήτρης.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Να ρωτήσω, το λέει ο DJ Λεσά, σήμερα παίρνει σύνταξη ο Λεσά? Όχι, δεν νομίζω.
1: Σήμερα παίρνει σύνταξη ο Λεσά.
0: Αποκλείεται.
1: Πουθενά δεν με καλέσαν για κάποιο αποχαιρετιστήριο, οπότε δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Ρε, απίθανη τύπη, λέει κρέμ εσύ, όχι κρεμεζί. Κρέμ εσύ, όχι, είναι κρεμεζί, παιδιά, το επιβεβαιώσαμε. Βασίλη, επίσης, επειδή το Μόναχο έχει και άλλη ομάδα την 1860, σήμερα μάθαμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα λόγω οικονομικών χρεών έχασε τη συμμετοχή της στη Λίγκα 3 και πήγε στο τοπικό της Βαυαρίας. Η Μαρία λέει: καλημέρα, αγαπημένη. Κύριε Πέτρο, μπέρδεψα τα πουκάμισα. Τα χρώματα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε μία από τις πιο ευδίκοες φωνές του ραδιοφώνου, Βασίλη Παπα-Νικολάου. Γιατί δεν σε βάζουν να μεταδίδεις αγώνες του θρύλου. Εσένα λέει η κυρία Μαρία εδώ πέρα.
1: Στο κύριο Βοτζάκη θα τα πείτε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, και μου είπε, μου έκανε μια πλάκα. Μου λέει: ξέρεις, μεταδίδεις στο Ολυμπιακό στην Αϊμέγγεν. Του λέω: δεν μπορώ να γίνει μέρα.
0: Ορίστε, απάντησε στη Μαρία για ποιο λόγο δεν μεταδίδεις.
1: Βλέπω το Star Trek.
0: Εκεί έρχεσαι, ρε φίλε.
1: Το καινούργιο μια χαρά περνάει η ώρα. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι και δεν μπορώ. Ρε Τάσο, υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο λεγόταν Τερμίτες.
0: Συγκρότημα ήταν Τερμίτες, ναι.
1: Όχι μόνο συγκρότημα, και τραγούδι. Τερμίτες. Που πήγαινε Τερμίτες. Που γίνανε όλο μίτες. Κάτι τέτοιο. Σου λέει τίποτα. Τερμίτες. Ήταν και συγκρότημα. Δεν είπα ότι δεν ήταν συγκρότημα.
0: Βάζει μια φορά είμαστε.
1: Τερμίτες.
0: Στο Βόλο με τον Λεωνίδα.
1: Πώς μου ήρθε τώρα.
0: Και λέει, επειδή είμαστε στον παγαστικό κόλπο, θα σας βάλω, λέει, να ακούσετε ένα τραγούδι. Μάλιστα είπε, βάλτε το εσείς. Εσύ που είπες σε μένα και τον Λεωνίδα στο Βόλο, θυμάσαι.
1: Τι είπα.
0: Επειδή φτάσαμε στον παγαστικό κόλπο στο Βόλο, λέει, θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται, του λέμε. Λέει, λέγεται στον παγαστικό.
1: Ναι.
0: Και το βάζουμε.
1: Χειμερινή κολυμπητή.
0: Πω, φίλε.
1: Και δεν σ' άρεσε. Ρε, εσύ, ναι, πού έχω μπλέξει.
0: Πονέσανε με, τα μιλίγια μου.
1: Τώρα, αυτό, μέσα. Επειδή οι Τερμίτες το τραγούδι.
0: Στεναχωρήθηκα δηλαδή που το άκουγα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Με πιάσε νταλκάς.
1: Παιδιά, τι είναι, πού έχω.
0: Έψαχνα τσιγάρο να ανάψω.
1: Κάτσε, ρε.
0: Μην το βάλεις, φίλε. Έχει,
1: όχι, όχι, θα κρίνει ο κόσμος. Όπως σε έκρινε ο κόσμος προηγουμένως με το. Με το.
0: Το άστο, το βάλε, το βάλε ο Σιωλεμέζης.
1: Το βρήκες. Ακούστε, παιδιά, και δώσου την απάντηση.
0: Ναι, ναι.

0: παιδιά, έχει λιώσει στο γέλιο.
1: Μπορώ να φύγω.
0: Έχει λιώσει στο γέλιο. Δώστε του την απάντηση που του αξίζει. Εσείς.
1: Τα πιο δύσκολα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα από τότε που κάνουμε μαζί.
0: Παιδιά, δώστε του. Το θέμα είναι ότι γέλαγε και ο άλλος. Γέλαγε και ο Σελεμέζης με τον Αργύρι Πακυρτζή.
1: Μπράβο στον Τάσο που το βρήκε και το έβαλα μέσα. Να πούμε ένα συγχαρητήριο.
0: Έγραψε στον Παγασιτικό. Δεν έχει γράψει άλλο για τον Παγασιτικό. Πέρα από του χειμερινού κολυμπητέ, τον Αργύρι Πακυρτζή. Και θε να βάλουμε και άλλα τραγούδια.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Ο Πακυρτζή είναι πολύ γνωστό παοξή. Ζει στην Καβάλα μόνιμα. Είναι.
1: Τι μηνύματα έρχονται.
0: Περίμενε. Είναι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, κάτι τέτοιο. Μεγάλη μορφή. Δεν γούσταρε ποτέ να ζει σε μεγάλη πόλη, δηλαδή Θεσσαλονίκη. Και ζει εκεί. Και είναι μορφάρα μέσα, και φωνή φωνάρα.
1: Δεν ήξερα ότι μέσα σε 2 λεπτά μπορεί να πάτει πονοκέφαλο στα καλά καθόμενα. Ενώ το περιμένει. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Ακούσαμε τα 2. Με πιάσε λαλά.
0: Θα φύγω ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν. Γιάννης. Σαν μυρολόι ήταν καλός ο Μακαρίτης. Γιάννης από Αγαγιά. Χρήστος.
0: Θα τους κόψω όλους. Δηλαδή.
1: 10.000 δίσκοι, καλημέρα. Λοιπόν. Τζον.
0: Τι τραβάω.
1: Φιλιά από Αμβρακικό. Κλαίω από τα γέλια, δεν μπορώ να σας φανταστώ να το ακούτε στο δρόμο. Βάλ το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα.
0: Θα βάλω 5 τραγούδια από τους χειμερινούς κολυμπητές.
1: Λοιπόν, μπορεί να έχουν καλά τραγούδια.
0: Αυτό. Τι καλά τραγούδια. Αυτό δεν σας αρέσει.
1: Όχι. Καλημέρα στην παρέα. Μετά το τραγούδι, ούτε να περάσω από το Παγασιτικό. Ο κόσμος τα λέει. Δεν τα λέω εγώ. Κώστας. Χάλια το άσμα. Ο Νίκος. Δεν πρέπει να το διαβάσω. Κανονικά έτσι όπως το λέει, αλλά θα το διαβάσω. Μετά από μπάφους και λιγμένες ρετσίνες, πάλι δεν θα το άκουγα. Βασίλη, είμαι Βολιώτης και πρώτη φορά το ακούω, ευτυχώς και τελευταία. Τα λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι Βολιώτης.
0: Βάλτε σε όλους αυτούς που στείλουν μήνυμα, βάλτε σε μια κατηγορία.
1: Μπλοκάρω.
0: Όχι, θα τους βάλω σε ειδική κατηγορία, δηλαδή κάπως θα τους ονομάσω. Μια κατηγορία, όλοι αυτοί που γράψαν αυτά που γράψαν.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα καλό που λέει Πακυρτζής εγγύηση. Αυτό μόνο, τίποτα παραπάνω. Το φίλος ο Σάκης.
0: Εννοεί τον Αργύρι.
1: Μανώλης, αυτοκτονώ τώρα. Ήταν λίγο θυμιατό το τραγούδι, λέει ο Σάκαρος. Καλημέρα, παιδιά.
0: Να σου πω, Τάσο, για βάλε εδώ πέρα από τη λίστα.
1: Όχι,
0: λίγο. Από τη λίστα τι έχουμε. Για βάλε χειμερινή κολυμπητέ. Θα δούμε τι έχουμε. Από τη λίστα. Δεν σου λέω, δεν θα βάλω. Εσύ συνέχισε, διάβαζε.
1: Θάνος, τι κρίμα με τόσες σπουδές να διαλέγει αυτό το τραγούδι εν τέλει. Με αγάπη από Κέρκυρα. Ο Πετράν έχει δίκιο, Πετράν. Τα αυτιά μας πόνεσαν. Ωραία η μουσική, αλλά από φωνή. Εντάξει, η φωνή είναι.
0: Είναι τόσο ιδιαίτερη η φωνή. Τόσο ιδιαίτερη. Δεν ξεχνά ποτέ. Αυτό είναι το ωραίο. Το συχνάζει στο μικρό καφέ.
1: Κοίτα τι στέλνει ο Γιάννης. Συχνάζει στο μικρό καφέ, βάλ το στον πέτρο να ξετρελαθεί.
0: Ναι, βάλ το. Έλα, όχι. Ρε, 26. Τι θα πεις τώρα, και 26. Και 26.
1: Δημήτρη.
0: Έχεις μισή ώρα μετά, μόλις τους άσχετους εδώ πέρα που στέλνουν μήνυμα. Άσχετοι!
1: Μπαίνει κόσμος, φίλε, και γίνεται μέλος στο τέτοιο της ένας πορεία για να στείλει μήνυμα για το τραγούδι. Στο λέω αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, επειδή θέλουμε κι άλλο κόσμο να γίνει. Βάλε. Τάσο, το είδες. Το τσέκαζε. Βάλε. Έτσι κι αλλιώς δίλεπτα είναι όλα.
1: Χαιρετισμούς από Σύλλογο Κουφών Ελλάδας.
0: Έλα, βάλτε.
1: Όντως.
0: Άκου από κάτω τι γίνεται.
1: Τρεις άνθρωποι είναι και βαράνε παλαμάκι.
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.

0: φίλε, υποφέρω, δεν μπορώ, υποφέρω. Αλήθεια.
1: Θα σας μάθω, ρε. Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Όποτε γίνεται.
1: Θα σας μάθω. Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Έχει γίνει πόλεμο, εντάξει.
0: Έλεγε 60 μηνύματα, διάβασα και τώρα είναι 99 πλάσ. 99 συν, δεν είναι άλλο. Όπω παιδιά, υποφέρω. Έχει πονέσει το μέσα μου όλο μου. Όλο.
1: Θα αλλάξει, ξέρω, θα αλλάξει το σήμα της εκπομπής και θα μπουν οι χειμερινοί κολυμβητές.
0: Σοβαρά, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο, φίλε.
1: Λοιπόν, είναι και 29 και 39 και τέτοιο. Πάμε σε τέλος πολιτικών ειδήσεων.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, γίνεται λίγο.
0: Πάμε, θα το διαβάσω όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φοροτιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μάχη με τη φωτιά και τους θυελλώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο συνεχίζουν αζωπηρό στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Δεν πετούν εν αέρια μέσα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Μάχη του ΔΕΔΙΑ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου, επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο, θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο για το τελευταίο αντίο των δύο πυροσβεστών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγγελία στη Σύρο οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χίτα Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Και ο καιρός, θυελλώδες βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσια.

0: θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Όχι. Show must go on δεν έχει. Παιδιά, έχω υποφέρει. Αλλά αυτά που στέλνετε.
3: Κάθομαι σε μια πολυθρόνα και σας απολαμβάνω.
2: 144 μηνύματα, δεν ξέρω πώς θα. Μη στέλνετε άλλα για να μπορέσω να τα διαβάσω.
3: Θα κάτσω και θα σας απολαύσω τώρα. Θα απολαύσω την άγνοιά σας, αλλά θα σας φτιάξω εγώ.
2: Ναι.
3: Θα σας φτιάξω. Δηλαδή το βάλω σκοπό να σας κάνω να ακούτε μουσική σωστή.
2: Ο Βασίλης λέει: είχε πάει με τη γυναίκα του στη συναυλία στους χειμερινούς κολυμβητές και στα 5 λεπτά με πήρε και φύγαμε.
3: Ποιος?
2: Η γυναίκα του λέει: παναφύγουμε, ξέρεις, δεν τ' άρεσε, ας πούμε. Α. Τα τραγούδια που βάλετε από τους χειμερινούς κολυμβητές ήταν τόσο καλά που σηκώθηκε ο παππούς μου από το κόμμα του για να τα κλείσει. Ναι. Επειδή με εξή, είναι αλήθεια ότι τον πρώτο καιρό που σε άκουγα, Βασίλη μου, την έδινε στα νεύρα. Έχω αναθεωρήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά σήμερα πλέον δηλώνω φαν και οπαδό του Παπα-Νικολάου.
3: Επιτέλους.
2: Χειμερινοί κολυμβητές είναι μικροί θεοί. Καλά, μην βιάζεσαι. Περίμενε.
3: Όχι, βρέθηκε κι ένας. Δηλαδή, μέχρι τώρα μόνο άκουγα, μόνο ξύλο έβαλα.
2: Δώστε του Βασίλη ό,τι θέλει, δώστε του άδεια ξανά, αρκεί να μην παίζουν αυτά τα τραγούδια κοντέ όσε μα. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Παπα-Νικολάου είναι έτσι. Ρε πετάρα, σταμάτα τον, τι έχουμε κάνει και περνάμε αυτό το μαρτύριο. Ο Νίκος λέει: κορυφαία ταινία με Μπακιρτζή, Ζουγανέλη Μπουλά. Αλλά πού να ξέρουν τα παιδάκια του Insta.
3: Πέστα. Και αυτό σε μια ειδική κατηγορία.
2: Ναι, ναι,
3: η δική μου αυτή. Δική μου, ναι.
2: Μπράβο, ρε Μάγκες, μουσικό και τρίχα πρωί-πρωί. Γράψατε. Έχουμε και τέτοια. Αυτά τραγούδια παίζει να παίζουν μόνο στις γειτονιές. Χάλια. Και μην τα ξαναβάζει. Ναι. Έβγαλε ένα CD ο Λουκάκης και δεν μας το είχατε πει.
3: Ήθελε ο Λουκάκης να διαφωνεί.
2: Πόρεσαν τα αυτιά μου με τα τραγούδια αυτά για να γιατρευτώ. Βάλτε ένα σπέσιο τραγούδι του Μητροπάνου με τίτλο Κατά τον Αρχάγγελο. Τραγουδάρα. Μια χαρά είναι και τα δύο τραγούδια. Πολύ καλά, λέει ο Παναγιώτης. Επόμενο τραγούδι, το Ο Γλυκή μου Air, λέει ο φίλος, ο Κώστας. Σαν σατυρικό βιντεάκι των Ράδιο Αρβίλα. Ο διπλανός μου που έχει γραφείο τελετών λέει ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια. Στη λίστα του Βασίλη και εγώ λοιπόν. Είστε άσκετοι από μουσική. Ο τύπος έχει άρια φωνή. Όντως.
3: Εννοείται.
2: Άρια, εντάξει. Κάτσε κάτω γιατί σε βλέπω αγριεμένο. Πέθαναν τα αυτιά μας, πείτε μας ότι χιστό, ναι και τα λοιπά. Κώστας, βάλτε κάτι πιο στενάχωρο γιατί μερακλώσαμε και θα έχουμε θέμα. Κώστας, εσείς θέλετε να μας αποτελειώσετε πρωί-πρωί, λέει ο Μανώλης. Είστε με διαφορά. Οχ. Α, το καλύτερο δίδυμο. Άψογη μέση του χιούμορ χωρίς να το παίζετε παντογνώστες όπως κάνει η πλειοψηφία του συναδέλφου σας. Οι δύο ρεκομπή να γίνει πεντάωρη, λέει εδώ ο κύριε Βασίλη.
3: Ναι, αυτή την όρεξη κάνω τώρα.
2: Ηλίας.
3: Να σας βάζω κάνα τραγούδι και να ακούω. Σκεφτείτε σε πεντάωρη εκπομπή τι τραγούδι έχω να σας βάλω.
2: Όπω τι έχει να γίνει. Ωραίο τραγούδι όταν έχει καταπιεί σαμπουάν αντί για τσίπουρο. Λίγο τέκνο, λέει ο Μιχαηλίδης Μάνος, να ξεπλύνουμε τα αυτιά μας, παρακαλώ, καλημέρα. Ο Πάνος στέλνει γουρλωτά μάτια και λέει: βάλτε και ένα Μιχαλόπουλο πάνω πίσω ψευτόμακες. Σωστά. Καλημέρα από Κέρκυρα. Μετά από 5 χρόνια που ήταν ο παππούς μου σε καροτσάκι, έγινε το θαύμα και σηκώθηκε για να κλείσει το ραδιόφωνο. Μπορεί να ψάχνει και να ακούσει τα μηνύματα γιατί για σένα
3: δεν
2: είναι.
3: Ακούω, πώς δεν ακούω.
2: Έχει παίξει και στην ταινία Περιμένουν οι γυναίκες μορφή ο τύπος. Έχω λιώσει στο γέλιο, ρε, λέει ο Τάσος. Ούτε μπάνιο δεν θα κάνουμε. Πρώτη φορά βάζω το ράδιο σε μιούτ. Βοήθεια, πετάνε. Διώξε το θείο από την εκπομπή. Εσύ είσαι ο θείος. Ο Χρήστος. Θέλει κάτι μπάλες εδώ και τέτοια, λέει.
3: Sold out, sold out. Όπου παίζουν οι χειμερινοί κολυμβητές, εσύ sold out.
2: Ναι, μέσα, να πάμε, ρε, περίμενε. Ναι.
3: Εσύ.
2: Ναι.
3: Αν με κάνει ρεζίλι, να σηκωθεί τα 10 λεπτά,
2: όχι,
3: να πα για.
2: Έτσι κι αλλιώ είναι μικρά τα τραγουδάκια που έχουν από τη είδα. 2 λεπτά και τέτοια δεν είναι.
3: Ναι.
2: Οπότε, πόσα
3: λεπτά. Γι' αυτό θα πα. Πόσα μικρά τα τραγούδια.
2: 20, 30, μια ώρα είναι. Λοιπόν, καλά με το δεύτερο τραγούδι, το τερματίσατε. Άντε, γεια! καλά, έχει γίνει πραγματικά μπαγκελιό. Μαυριγάνη, δεν μου λες αυτή η λέξη πώ να εξακολουθεί μετά από 10 ώρες να έχει προπονηθεί αυτό το νούμερο των δανών που είχε. Μάλλον. Μετά από τον παγαστικό μου, μπορείτε να βάλετε την ωραία αγιώτισσα. Α, αυτό ταιριάζει. Στο αποχαιρετήριο δεν θα σε καλέσει γιατί είναι θυμωμένος που με τιμωρείς. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είμαι από τις 6 το πρωί και ταξιδεύω προς Πόρτο Χέλι. Δεν θα ξανασταματήσω ποτέ σε κανένα καφέ. Καλό καλοκαίρι, Νίκος από Πάτρα.
3: Τι εννοεί?
2: Επειδή. Δεν ξέρω.
3: Δεν θα ξανασταματήσει σε κανένα καφέ.
2: Δεν ξέρω. Διώξε με όλους τους ασβούς. Είχε ασβούς κάπου και τους έδιωξε. Ρε εσείς τι σας έχουμε κάνει? Ύμνος, λέει. Ο Γιώργος τι λέει, για να μας ανεβάσει την χρωματικότητα σας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Φτάσου, εσύ είσαι μαζί μου, ρε φίλε. Δεν είσαι μαζί. Τι έβαλες? Α.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Καλά, άστο, άστο.
2: Άστο από κάτω, εντάξει.
3: Όχι, ρε, δεν γίνεται να πατάμε σε τέτοιο τραγούδι τώρα. Είναι τραγουδάρα τώρα. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα τώρα. Άστο. Δεν είναι, δεν είναι τη ώρα.
2: Ότι ο Πέτρος έκανε το κρεμεζί θαλασσί, ότι ακολούθησε διαλεκτική συζήτηση για το χρώμα, ότι ακούει ο κοντός και παρεμβαίνει με υπόδειξη Μιγγέλ. Το ανάποδο. Αποδεικνύει ότι το καλοκαίρι υπάρχουν οι σημαντικές ειδήσεις, άσχετα τι λέει ο Ουμπέρτο Έκο. Περιμένουμε με αγωνία παρέμβαση από Λιμπερόπουλο του ΣΑΤΑ για να κλείσουν τα πρακτικά. ΣΑΤΑ είναι ταξί και τα λοιπά, ξέρεις, ναι. Έτσι. Βάλει και συχνάζει τα μικρά καφέ ΝΑΤΟ, να τα ακούσει ο ταγαρόβλαχος από τα φουγάρα της ΔΕΗ, μπακυρική δύναμη. Και πάντως όταν βγάζει την παντόφλα από το στόμα, ακούγεται καλύτερα, συμπληρώνει ένας φίλος. Εδώ ο Γιώργος. Πρωτοφανές, αλλά για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον φίλο Βασίλη. Απίστευτος ο χειμερινός, ειδικά τοπικός Χαλκίδα μικρό καφέ τα σπάει. Πες του να φτύσει το βάτραχο. Πετράν το νου σου, μη σε κυνηγήσουν για δυσφήμιση, κατηγορία bullying και συζητούν αποζημιώσεις. Αυτό το άσμα θα το λέω με τη Λίμπαρ στο Champions League φέτος. Στον παγασιτικό. Ή το. Πώς το λέγαμε το άλλο που βάλαμε.
4: Συχνάζει στο μικρό καφέ. Στο μικρό καφέ.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν περίμενα αυτό να είναι ακόμα χειρότερο. Λίγο χειρότερη εκτέλεση από το πέναλτι του Ζάζα με τα βηματάκια έβαλε ο μέγιστος Χολύπτης. Τεράστιος Μπακριτζής κλπ. Το μικρό καφέ.
3: Έτσι τραγούδια. Το περνάμε αυτό. Δηλαδή, επειδή αυτό το τραγούδι τεράστιος Μπακριτζής, ξέρω τι λοιπά, το περνάμε το ξεπέτα.
2: Το μικρό καφέ το έχει απογειώσει ο Νταλάρας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Σοβαρά.
3: Υπάρχει και από τον Νταλάρα, ναι. Λέλα. Αλλά εμένα Μπακριτζή. Και μπορείς το βρεις από τον Νταλάρα, το ξανακούσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, άλλη ώρα δεν είχαμε.
3: Από τον Νταλάρα.
2: Όχι.
3: Από τον Γιώργο Νταλάρα.
2: Όχι, όχι, από όποιον γεννάνε. Ο Λουκάκης τραγουδάει καλύτερα. Είδωλο, δώσ' του μία στο κεφάλι και πες ότι το έκανα εγώ, δεν παλεύεται, αδερφέ.
3: Τι έγινε? Ξέρω. Τι κοιτάς? Φέι, φέι, έχει πάει διακοπές.
2: Δεν το έχω αυτό. Ναι. Τι δείχνει, φέι?
3: Έχει, έχει πάει διακοπές ο
2: αδερφέ. Ναι.
3: Όχι με εσένα.
2: Όχι με εμένα. Πολύ χάλια ο θείος. Σπάζω κλαμπάνια. Βοήθειά μας. Ποιος είναι αυτός? Παιδιά, εντάξει, λέει, ο Παντελής λέει. Το σοβαρεύει μάλλον και λέει: Sorry, Πετράν, πάω στον τζόχο. Πάει στο ρεφέ μου, λέει.
3: Οκ, δεκτό, δεκτό, δεκτό.
2: Και έρχονται κι άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι αδύνατο σήμερα να το προλάβω. Καλημέρα. Όχι, όχι, όχι. Ρε. Αντρέα, εντάξει, τόσο πολύ. Είχαν τους φαν τους, η αλήθεια είναι, αλλά.
3: Ποιοι ρε?
2: Οι χειμερινοί κολυμπητές.
3: Απλώς είχαν τους φαν.
2: Είναι sold out, λέει, γιατί παίζουν πάντα σε αίθουσα 20 ατόμων. Κόστος από Πάτρα. Λέει ο Τάσος, όταν τρέπεις ότι από κάτω χειροκροτάει ο κόσμος, λέει ο Τάσος είναι αυτή που πνίγηκαν στον παγαστικό. Μετά από αυτό το άσμα, λέει, το μικρό καφέ έβαλε λουκέτο. Όντως.
3: Ποιο λουκέτο?
2: Υπήρχε καφέ, μικρό καφέ δηλαδή, και που έγινε.
3: Μικρό καφέ υπήρχε σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχουν καμιά εκατοστή μικρά καφέ. Ένα μικρό καφέ ήταν στην πλατεία Εξαρχείων, για παράδειγμα, μικρό καφέ. Ακόμα υπάρχει και τα λοιπά. Πιο μικρό καφέ.
2: Με το που έπαιξε το τραγούδι, έκοψε ο αέρας στη Μύκονο.
3: Έκοψε ο αέρας.
2: Έτσι λέει ο κόσμος, φίλε. Ο Επαμεινώντας θέλει να βάλουμε κι άλλα. Επαμεινώντα.
3: Θα βάλουμε, θα βάλουμε.
2: Από το πάρκο στη Μυροβόλο ή το TikTok, όχι.
3: Από το πάρκο, ναι, ναι, ναι, στη Μυροβόλο.
2: Κουνούπης εμφανίστηκε και λέει: Τρίζουν τα κόκαλα του Άκη πάνω και του Ζαμπέτα.
3: Τι λένε, μωρέ, γιατί τα συγκρίνετε όλα. Μωρέ, Κουνούπη και εσύ τώρα. Ναι. Α, ακούς κανένα δημοτικό εκεί στο τέτοιο. Άιντε.
2: Έχω ακούσει ένα τρομερό, λέει ο Κώστας, που λέει: Παίζουν που πουλάνε καρδιές και θα το βρω με GPS. Όταν έχει ακούσει ο original εκτέλεση πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, μην έχει κάνει λούτσα. Τα άλλα με AI μας φαίνονται light, λέει ο Τσάβη. Παιδιά, επειδή τώρα μπήκα, ποιο τραγούδι συζητάμε? Τάσο Χαλκίδα. Τάσο,
3: θα το ξαναβάλουμε για να τα ακούσει, Τάσο.
2: Μόλις άκουσα το τραγούδι, μας άλλαξα σταθμό. Υπογραφή Αργύρης Μπακριτζής. Ακούγεται ποτέ τη βάζει ο Αγρινιώτης? Υπέροχο τραγούδι. Ποιο είναι ο
3: Αγρινιώτης?
2: Ο Λεσά είναι από κάτω εκεί κοντά, ο Κουνούπης.
3: Κουνούπης είναι,
2: ναι, δεν ξέρω. Κι άλλος μας λέει για Σπάζω Κλαμπάνια, εντάξει.
3: Για.
2: Σπάζω Κλαμπάνια είναι ένας ρόλος που έκανε ο Σεφερλής, αν δεν κάνω λάθος. Μαυροβατήδη, θα πας σήμερα Παναθηναϊκό για να ξέρουμε? Ναι, όχι, αλλιώς δεν είχα. Όχι, η αλήθεια είναι. Δεν θα πάω. Βάλτε και Γαϊτάνο, αυτά ακούω μετά από άδεια. Υπάρχει και χειρότερο να παίζουν αυτά τα τραγούδια και δεύτερο να κάνει Λουκάκης. Ο τύπος δεν έχει άρια. Ε, τζούντο ήσυχα. Βάλε Λουδοβίκο, σε παρακαλώ, λέει Νικολέτα. Τι είναι το Λουδοβίκο?
3: Λουδοβίκο.
2: Μαζί σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Μέχρι εδώ ακούγονται τα γέλια σου, Πέτρο. Ναι. Μην ψάχνεις τον Λουδοβίκο τώρα, ποιος ξέρει τι θα είναι γι' αυτό.
3: Ο κόσμος, ο κόσμος, δεν το ψάχνω εγώ, ο κόσμος το ζητάει.
2: Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Παραγιώτης. Έγραψε. Είσαι μάγκας. Αυτό άστο.
3: Δεν είναι ώρα, ρε παιδιά, για τέτοια. Πώς το κάνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε.
2: Λέει.
3: Όχι,
2: πώς μπορώ να κάνω μπαν Ο φίλος έχει στείλει ερωτήσει στο AI. Πώς μπορώ να κάνω μπαν να μην με εμφανιστούν ποτέ οι χειμερινοί κολομβητές ούτε κατά διάνοια. Έχει ακατέψει τον κόσμο, φίλε. Έχει ακατέψει τον κόσμο. Μπράβο στο Βασίλη. Ορίστε, Αντώνης Νέστορας, μπράβο στο Βασίλη.
3: Κάποιοι λίγοι. Πολύ να κάνουμε τώρα. Κάποιοι λίγοι ξέρουν και καταλαβαίνουν.
2: Είσαι από την Άρτα και δεν ακούς δημοτικά, ρε φίλε.
3: Τι?
2: Είσαι από την Άρτα, λέει ο Δημήτρης, και δεν ακούς δημοτικά.
3: Δεν ακούω, εντάξει. Ακούω δηλαδή για κάνα δεκάλεπτο μέχρι εκεί είμαι μετά.
2: Το μικρό καφέ ήταν το πιο in καφέ στην Καβάλα στα 90s. Και η Μυροβόλος Μπαράκη.
3: Μην το βάζεις από κάτω, Τάσο, σε παρακαλώ. Είναι τραγουδάρες αυτά. Δεν μπορεί να τα έχουμε χαλεί. Δεν μπορεί να πατάμε δηλαδή πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Αυτά βάλε τα ξένα εκεί πέρα που πατάμε πάνω και τα λερώνουμε και στα χαλιά. Έτσι.
2: Εμείς το βάζαμε αυτό στο μαγαζί για να φύγουν το πρωί ο κόσμος. Παιδιά, εντάξει, είναι πραγματικά. Ναι, έχει φύγει. Έχει
3: να σου πω, θα επαναφέρω τους ακροατές. Θα πείτε τίποτα αθλητικό. Τώρα το έχετε παρτάρετε τώρα και τώρα και τ' άλλο, έτσι. Κάνα αθλητικό θα πείτε τίποτα. Σε λυπάμαι. Για, κάνε την προσπάθειά σου όμως. Κάνε την προσπάθειά σου. Τίμια προσπάθεια, κάνε.
2: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, τα πουκάμισα που φορούσαν ο Ταμτάκος και ο Χάρη Κλίν. Α, ήταν πολύ ιδιαίτερα τέτοια, ε. Ναι. Σωστά, πάμε στα αρχικά. Καλημέρα, παιδιά. Το Ντετέι για κάρτα και πιθανό και καλή απόδοση Πετράν. Αν μου δώσει κανένα δύο ακόμη παίχτε για καρτούλα σήμερα, δεν ξέρω τώρα. Κάρτα τώρα, παίχτε. Δεν ξέρω.
3: Μα κάσε
2: χάρη μου. Ναι. Αγαπάμε τα μπόρδα, λέει, θα τον φάνε οι κοτσόλδε. Μαζί με τον υποτιθέμενο προπονητή. Τι λέει, ρε παιδί μου.
3: Τι έγινε με τον Ταμπόρδα. Έχει αρχίσει λίγο, τον βάζει λίγο στην άκρη. Δεν τον πολύ πιστεύει ο Νίστρουπ.
2: Εντάξει, έχει πολλούς. Και εγώ το Χρήστο.
3: Αλλά σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε. Εντάξει, γιατί.
2: Ξέρω εγώ. Σιγά. Επειδή δεν έπαιξε καθόλου στο προηγούμενο μάτς.
3: Αυτό. Όχι, στο προηγούμενο μάτς.
2: Πάλι για το Σιλαϊδόπουλο εδώ μας λέει ένας φίλος που τα συζητήσαμε και χθες. Καλημέρα, Νικόλα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα από Κέρκυρα. Γνωρίζω ότι Μπουγιαμπές από πολύ μικρός που διάβασα Αστερίξ. Σε κάποιο τέτοιο αγοράζουν από τη Μασαλία ως αναμνηστικό μια Μπουγιαμπές σε πακέτο. Γέλα από κάποιους πήρε μια σούπα σε πακέτο για αναμνηστικό. Εγώ αν επιστρέφω από το Λακρανία στο νησί μου κουβαλάω 2 κιλά προβατίνα ψητή. Αλλά σούπα σε πακέτο, καλά λέει. Καλά λέει. Οκ, okay, γεια σας. Γεια σου, φίλε. Καινούριος, μάλλον. Γιατί εξακολουθούμε στον Ολυμπιακό σε δανεικούς. Ο Θανάσης κάθε μέρα θέλει, δηλαδή ανεξάρτητα το τι λέμε, θέλει να στείλει ένα δικό του θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό πάντως. Είναι. Μπράβο του.
3: Καλά κάνει. Μπράβο.
2: Ναι, μπράβο. Από νότια είχαμε πει κλπ. Αφού δεν έχει πιάσει σε εμάς κανείς από αυτούς. Και πώς κατάλαβαν ότι έχει ξαναβράσει οι μάγειρες για να το ξαναβράσουν, αφού είναι ήδη βρασμένο. Έλαντε. Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Το πρωί ο Μπάμπης είπε ότι μάλλον χαλάει η μεταγραφή του Μπακ Σαλάχ Εντίν. Ναι, χαλάει, ε. Έτσι δεν είπανε.
3: Δεν
2: ξέρω.
3: Οριστικό δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά.
2: Το μελοκόπι πάντως θεωρείται κορυφαίο ψάρι. Ναι, είναι πολύ. Το μελοκόπι.
3: Κορυφαίο ψάρι το μελοκόπι, ρε παιδιά τώρα.
2: Είναι πολύ ακριβό.
3: Όχι, δεν είναι πολύ ακριβό.
2: Είναι, σου λέω. Αφού βέβαια μπορεί να πλήρωσε τα 14 βρασίματα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
3: Μπορεί να κάψει πολύ
2: τέτοιο. Ναι, πολύ γραέριο. Αυτός που θα βάλει κουστούμι και σύντομα θα είναι ο Θανάσης τον Άρη. Ναι, τα λέγαμε και χθες, όντως, όταν πρωτοβγήκε. Ο Άρης στέλνει εδώ κάποια. Ο Άρης 7, κάποιες ρήμες. Ναι. Καλημέρα, Μακεδόνα και Μπίλαρε. Έχετε παρατηρήσει η Νότιχαμ ό,τι καλό περισσεύει τα αφήνει στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ό,τι περισσεύει και δοκιμάζει τα αφήνει δανεικό στη Ρίο Αβε. Ναι, έχει μια λογική αυτό πράγμα. Τώρα, καλή, κακή, δεν ξέρω. Σάκης. Οπ, αυτό από εμένα, κοιτά. Παραθυνιακό πάξει να σκοράρουν και οι δύο. Over 3,5. Ο Γιάκουσιτς assist, ο Τετέ 2 γκολ στην αιστεία και να σκοράρει και ένα.
3: Όχι 2 γκολ στην αιστεία, 2 σουτ στην αιστεία.
2: Συγγνώμη, και να σκοράρει και ένα. ΠΑΟΚ over 2,5 γκολ γκολ. Αυτά τα δύο μαζί δίνουν. Πολύ πράγμα δίνουν, φίλε. 10,75 επί 3,60. Καλό. Πετράν, που είσαι, ρε, 2 μήνες μου είχε. Γεια σου, ρε Νικόλα, να είσαι καλά, φιλαράκι. Ο Ολυμπιακός το ζήτησε, παιδιά, λόγω έδρας. Ποιο? Τι λέγαμε εκείνη την ώρα, λόγω έδρας, Ολυμπιακός.
3: Δεν ξέρω.
2: Α, τα πολλά συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μάλλον. Ναι. Καλά, και πέρσι ήταν έτσι όμως. Είχε συνεχόμενα μέσα εντός, έξω. Δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά από Βιζίτσα Πήλιο. Έχει δίκιο ο Πέτρος για την αφεντική. Να στα λέω.
3: Όπως το βλέπεις.
2: Ναι.
3: Ότι πας πολύ κοντά σε καίει.
2: Για το σεφ, ναι, και λοιπά. Για το σεφ και λοιπά. Ναι. Χρήσω μετέ, ναι. Ο Ευρωπαϊκός Βελέ. Από Παξούς με αγάπη στην εκπομπάρα μας, ορίστε. Κοίτα ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης. Στέλνει και ωραία φωτογραφία από Παξούς. Κοίτα. Ωραίο, έτσι.
3: Ωραίο.
2: Λιμανάκι εδώ, σκαφάκια μικρά. Δημήτρη, το θέμα είναι να έχεις και ένα από αυτά να είναι δικό σου.
3: Υπάρξει. Έχω πάει στους Παξούς, ρε παιδί μου, κάποτε που δεν πιάναν όλοι σκαφάτι οι Ιταλοί και τα λοιπά. Έχει γίνει, έχουν γίνει
2: πολύ
3: και
2: πράγμα,
3: Παξούς.
2: Ναι.
3: Ναι, πολύ σκαφάτι. Δηλαδή και σχεδόν όλοι.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω για ψυχοθεραπεία, όχι για αθλητικά. Να σας έχει ο Θεός καλά. Βλέπεις. Ο Χρήστος, ο οποίος έκανε, μπήκε στο group του σταθμού για να μας στείλει αυτό. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φιλαράκι, να είσαι καλά. Ψαχτείτε λίγο γιατί γίνεται αυτό το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα. Και έπειτα σχολιάζεις, Παπα-Νικολάου. Πετράνης, έχεις άφεση. Ναι, γιατί αυτό είπα και εγώ. Άμα κάποιος ξέρει να μου το πει, που τα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο δεν είναι ίδια με τις αγωνιστικές κτλ. Δεν ξέρω. Πραγματικά και το ρώτησα τέτοιο. Ο Νίκος μας στέλνει τον Ντάλαρα. Εντάξει. Καλημέρα, φιλαράκι, και καλή εκπομπικά. Τα χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι φωτιές δεν παίρνουν μόνοι τους, κάποιο συμφέρον έχουν κλπ. Α, ναι, για το χιτά και τέτοια. Ναι, ναι. Τα ίδια λέγανε και πέρσι που πήραν τον Μπεχταρά τον Σόρτς και είδες τι έγινε και έφυγε και μας άφησε. Όλα στο παρκέ θα φανούν. Καλά, προφανώς, αλλά ο Σόρτς δεν είναι ότι είναι κακός παίχτης, παραμένει καλός παίχτης. Από την προχθεσινή κουβέντα, πες τον Αρτινό να δει την αφίσα.
3: Ποια αφίσα? Προχθεσινή κουβέντα, άντε τώρα να θυμηθείς.
2: Πολιτιστικό, όχι, θα θυμηθείς, γιατί είναι πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Σπυρίδωνος Άρτας.
3: Α, εντάξει. Ναι, ρε παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι. Και εσείς, αμά,
2: βρίσκεται
3: τώρα τον Άγιο Σπυρίδωνα καταρχήν. Έχω πάει 150.000 φορές και από παιδί και όλα αυτά. Αλλά είναι Μαμτσαούς, θα είναι. Παιδιά. Έτσι λεγόταν παλιά.
2: Μαμτσαούς, λέει εδώ.
3: Πρέπει να είναι τουρκικό αυτό.
2: Τι πρέπει, φίλε, τι θα είναι, βέβαια.
3: Ναι. Είναι δηλαδή ένα χωριό, μεγάλο χωριό, και που είναι στα σύνορα του νομού Άρτας με τον νομό Πρέβεζα. Και εγώ είπα νομό Πρέβεζα. Σιγάρε.
2: Σιγά το πράγμα, εντάξει. Επίστε να μα φάτε.
3: Τόσο πολύ λες και δηλαδή, αν σας πούνε ότι ανήκετε στο νομό Πρέβεζα, δηλαδή σας είπαν κάτι φοβερό και τρομερό. Όπω.
2: Στον Άγιο Σπυρίδωνα.
3: Αν δεν βάλω άλλο ένα τώρα. Αρζεντίνα.
2: Ναι, Κώστα μου, τα είπαμε και εμείς, φίλε μου, για τα παιδιά στην Κρήτη και τα λοιπά και για τις φωτιές βεβαίως. Τα αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ρε Πετράνο, Ολυμπιακός ζήτησε. Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, ρε παιδιά, αλλά γενικώς λέω, δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι. Είναι ωραίο. Και άντε, ζήτησε ο Ολυμπιακός τα εντός έδρας παιχνίδια. Η Νόβα ζήτησε, εφόσον γίνει αυτό, να έχει παιχνίδια εντός ο Παναθηναϊκός λόγω τηλεοπτικών ταξίδια κλπ. Οκ. Okay. Οι άλλες ομάδες δεν τις νοιάζει, δηλαδή άστε τις ελληνικές απ' έξω. Πρώτη αγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Πρέπει και την 18η ή 19η πια είναι να ξαναπέζει Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Κύριε Παπα-Νικολάου, ξύπνησε ο παππούς μου μετά από 9 μήνες.
3: Όλοι το ίδιο λένε.
2: Ναι, όλοι το ίδιο.
3: Όλοι το ίδιο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, copy-paste το κάνουν από
2: κάπου. Δεν νομίζω. Ο ένας λέει για καρότσι, ο άλλος λέει για κόμμα. Οπότε δεν είναι, φίλε, δεν είναι γνωστή η μέγασή τους.
3: Ναι.
2: Ακυκλοφόρητο τραγούδι, ναι. Ο Βυσαρίωνας. Καλημέρα, Μπακετζής Φωνάρα. Δημήτρης Χαλκίδα, καρορίστη. Διαβάζω για ένα τέτοιο. Οπ, ο φίλος ο Φώτης μας στείλει τον παγασιτικό.
3: Ναι.
2: Στον παγασιτικό. Ωραίος ο Φώτης.
3: Σου κόλλησε όμως, ε?
2: Όχι. Ελπίζω όχι.
3: Τι εγώ ελπίζεις όχι. Στον παγασιτικό.
2: Όχι. Η Κοκό άκουσε τον παγασιτικό και γελάει. Να τι Κοκό, τη βλέπεις?
3: Ποιος?
2: Ωραίος σκύλαρος. Και είναι και εξωτερικό από ό,τι βλέπω. Ταξί.
3: Νιέτ
2: Βάσ. Τι είναι αυτό?
3: Τι να
2: είναι αυτό? Ταξί. Ον φλίγκ Νιέτ Βάσ. Τι να είναι αυτό τώρα? Γερμανία.
3: Ο σκύλος είναι γερμανικός. Δεν καταλαβαίνει.
2: Άμστερνταμ.
3: Ολλανδικός, δεν καταλαβαίνει. Μπακετζή.
2: Πού τα καταλάβει. Το έχω βάλει στη μεγαφωνική στο περιπολικό, λέει ο Δημήτρης. Θα φοβηθούν οι κλέφτες, οπότε καλά έκανες, Δημήτρη. Μια χαρά. Έκοψα τα αυτιά μου και τα πέταξα, λέει ο Δημήτρης. Το τραγούδι έχει αξία για τους Βολιώτες. Κατά τα άλλα, σαν τραγούδι παιδικής παράστασης, το πολύ ύμνος ποδοσφαιρικής ομάδας. Εδώ ο Νίκος που είναι από το Βόλο, λέει πρώτη φορά θα άκουγα. Πέτρο, σας ευχαριστώ. Α, περίμενε, Ευθύμης. Έφαγες ψάρι γρυβάδι, όχι. Πέτρο, σας ευχαριστώ για το τραγούδι. Έγινε θαύμα και σηκώθηκε η γιαγιά μου που τα κατάκει την κατέκαθο. Κι άλλοι το λένε, βλέπεις.
3: Όλοι το ίδιο, δεν μπορείτε να βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Όλοι το ίδιο.
2: Ξαναβλέπω τώρα μπροστά μου το sorry Πετράν, πάω στον τζόχο. Γεια σου, Βασίλη μου, Πάτρα. Ευχαριστούμε, φιλαράκι, και εμείς και εσείς το ίδιο.
3: Εγώ.
2: Σοφία, κάποιος να μας λυπηθεί. Εντάξει, σήμερα εμφανίστηκα πάρα πολύ.
3: Εγώ θα σας λυπηθώ.
2: Μαύρη η ψυχή μου.
3: Τάσο.
2: Φτάνει.
3: Τάσο. Για αύριο, ποιος ξέρει. Τραγούδα Πέτρο μαζί μου.
2: Υπάρχουν αυτοί.

0: Πολύ ωραία. Μια κάνουμε μια μέρα εκπομπή αφιερωμένη.
1: Όχι, μόνος. Μπορείς να κάνεις από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μας, τον Τζεφεράκο. Να είσαι καλά. Βάλτε και Γαϊτάνο.
0: Τι σχέση έχουν, δεν ξέρω. Μπερδεύουν τα χέλια με τα ανέλια.
1: Τώρα εντάξει. Πάω πάνω, έχει ακόμα παιδιά, έρχονται μηνυματιέρες κάργα.
0: Ό,τι ήταν να κάνω για εσάς το έκανα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλό είναι αυτό που λέτε. Το βάζεις αυτό το πρωί στο μαγαζί, κάπου τις 5-6 ώρα, για να φύγει ο κόσμος, να καταλάβει δηλαδή ότι το μαγαζί. Ότι κλείσαμε, παιδιά, μαζεύτηκα σιγά-σιγά.
0: Εγώ που σκέφτομαι να ανοίξω ένα μαγαζί που να παίζω μόνο τέτοια.
1: Πήγαινε, μπράβο. Θα είσαι εσύ
0: και
1: θα μένω για δύο μέρες.
0: Θα βάλω τον καφέ 6 ευρώ.
1: Ναι. Και 6 ευρώ και τέτοια τραγούδια.
0: 6 ευρώ και το νερό, το μικρό το μπουκαλάκι, 2 ευρώ.
1: Ούτε μια εβδομάδα δεν θα πας. Το πολύ.
0: Μα δεν με νοιάζει οι πελάτες. Με νοιάζουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, πήγαινε. Μια εβδομάδα σου λέω, θα κρατήσει μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα λες.
1: Και πολύ μπορεί να σου λέω. Προβλέψει για Παναθηναϊκό Πάξη και το Πάκο Δυναμό. Πριν από λίγο, Αντρέα, τα διαβάσαμε, οπότε είμαστε μέσα. Είπαμε τη γνώμη μας. Γιατί από τις Βασιλείς σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας αυτοί είμαστε. Εδώ τώρα ο Σωτήρης το έχει ψάξει και ο Κώστας Συνόπλος το έχει ψάξει κτλ. Που εμείς κάναμε έτσι λίγο πλακίτσα κτλ.
0: Με τι πράγμα.
1: Με τα τραγούδια αυτό και στις εκφάνσεις της κοινωνίας.
0: Όχι, ρε παιδιά, μετά παίρνετε όλα.
1: Μας έχετε μάθει, ρε παιδιά. Το μιλοκόπι είναι β' ψάρι και αστείο σε γεύση. Αν θέλετε να φάτε κάτι, συναγρίδα, στήρα, βλάχο, ρευλάχι. Φάτε κανένα βλάχο, ρευλάχι. Ναι.
0: Το μιλοκόπι γενικά δεν είναι αλφα κατηγορία ψάρι, ρε παιδί μου.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν είναι, όχι. Βέβαια υπάρχουν μερικά μαστόρια οι οποίοι μπορούν να το κάνουν πάρα πολύ καλό, γίνεται πολύ καλή σούπα, αλλά πρέπει να είναι και μάστορα ο άλλο. Δηλαδή, μάστορα
1: σούπα. Είναι σούπα. Όχι
0: βραστό, βραστό εννοώ και τα λοιπά.
1: Εσείς έχετε σκοπό να κλείσετε το σταθμό που είναι κοντά να μας σώσει. Ούτε εσύ δεν θα πίνεις καφέ, λέει ο Μανούλης.
0: 50% έχει πάει η ακροματικότητα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και οφείλεται στον Αργύρ Μπακιτζή.
1: Έτσι. Βασίλη, παιδιά, για μου δεν ξύπνησε, λέει, πέθανε. Που ήθελες κάτι διαφορετικό, ορίστε. Ακούω Μπακιτζή και έχω γκουγκλάρει εγχειρίδιο για χαράκιρι. Τι έχω κλείσει έχει το κινητό σου.
0: Τι
1: έχω κλείσει έχει το κινητό σου.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα Beatles έχει, που το είχε βάλει η κόρη μου και μετά βαριέται να το βγάλει. Το σου λέω βαρέθηκα, παιδί μου, το ίδιο είναι.
1: Και το άλλαξε.
0: Ναι.
1: Εμένα 6 μηνών.
0: Όχι, δεν το άλλαξα, αυτό εγώ ακόμα.
1: Α. 6 μηνών η Μπέμπα σηκώθηκε και περπάτησε. Επίση, εσύ ζήτησε άλλα, φίλε, και σα στέλνουμε. Σα ακούω και κάνει καμιά δουλειά ταυτόχρονα. Βγήκα στο μπαλκόνι ένα λεπτό και παίζει το άσμα τώρα σε 11:53. Ντράπηκα, μπήκα γρήγορα μέσα. Λοιπόν,
0: παιδιά, είναι ευκαιρία να μαθαίνετε και τους δίπλα. Πρώτα θα μάθετε εσείς και μετά θα μαθαίνετε και τους δίπλα.
1: Ακούω ωραίο μήνυμα. Μπιλάρα, μην ασχολείσαι με άτεχνους. Πήγε στην Αμερική και άλλαξε πολύ. Ναι, ρε, εγώ άλλαξα επειδή δεν ακούω στο μπαγασιτικό. Άσε ρε.
0: Μπα, μεν ό,τι πήγε, μεν ό,τι γύρισε.
1: Μεν ό,τι πήγαμε, μεν ό,τι γύρισε. Δηλαδή,
0: μπήκε η Emirates και τα λοιπά, το σερβίρανε, ξέρω εγώ, Σολομούς και τα λοιπά, γι' αυτό άκουγε νότι.
1: Ναι.
0: Τι θα τον κάνω εγώ τώρα, πες. Πόσο να προσπαθήσω κι εγώ.
1: Όπως λέει και ο Γιάννης με τους χειμερινούς κολλητές, εμείς τι λέει θέλαμε να κάνουμε μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι μου έρχεται να σταματήσω στην άκρη να χορέψω. Τέτοιο μεράκι λέμε, λέει ο Βασίλης. Όχι άλλο θα μεταναστεύσουμε, λέει ο Μαρίνος. Όχι πάλι τον Τρίφωνα να λυπηθείτε μας, γιατί λέει ότι μοιάζει με τη φωνή του Τρίφωνα Σαμαρά.
0: Εδώ, άμα τους έλεγα ότι θα συνεχίσουμε την εκπομπή και μετά τις 12 για κανένα τέταρτο. Και θα τους βάζαμε άλλα δύο κομμάτια από χειμερινούς κολυμβητές. Όλοι εδώ θα ήταν. Αυτοί που κλαίγονται και κάνουν τους έτσι και τα λοιπά, εδώ θα ήταν. Για να τα ακούσουν και τα υπόλοιπα.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Ψοφάνε.
0: Καλά.
1: Κοίτα εδώ.
0: Άσε μετά θα.
1: Κοίτα ναι. Φωτογραφία σκυλάκος. Τι είναι αυτό, ποιος σου πιάζει. Και ένας πολύ ωραίος σκύλος. Μας στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Παιδιά, ναι. Γιαγιά, πού θα το κάνεις το μαγάζι, λέει ο Στέλιος.
0: Θα σου ειδοποιήσω.
1: Ο ορισμός της τέχνης, κύριε Πετρομού, σωστά, ήταν πέναλτι, κυρία μου. Τους έκανες όλους να ασχοληθούν με κάτι. Πάει να πει ότι άκουσαν όλοι το τραγούδι. Μπράβο, Παναγολάου, Γιάννη, σε αυτά να είστε καλά.
0: Σιγά-σιγά θα ακούσετε κι άλλα.
1: Ελπίζω σιγά, όχι, ή από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να πατήσω εδώ ένα refresh και στα SMS. Μάγκες, έχω κλείσει διακοπές κουφονίσια και ήδη το έχω μετανιώσει με αυτά που βλέπω. Χίλιες φορές διακοπές τα άγραφα με τις πανηγυράδες μας. Ασχετό, αλλά καλά κάνει και το λέει γιατί κάτι λέγαμε αυτές τις διακοφονίσια, αν θυμάσαι. Η πλειοψηφία των ακροατών σας είναι οπαδοί των Rappers, Trappers και της Χρυσής Αυγής. Τι περιμένετε, Μιχάλης Πάου, καμία σχέση.
0: Τι λέει.
1: Στο λέω δηλαδή πραγματικά εκ πείρας. Το πιο νόστιμο ψάρι είναι ο Σαλούβαρδος. Σα το λέει ψαράς, μην πήρα. Ξέρω ψαράς.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξανακούσα αυτό το ψάρι. Μπορεί να το λένε αλλιώς σε άλλα μέρη, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και το μικρό καφέ και η μυροβόλος άνοιξη είναι δύο καφέ ουζερί στην Καβάλα. Ακούς. Mm. Βασίλη, με τους ακούς, στη ζωή υπάρχει ποικιλία και όχι κονσέρβα που τρώνε κάθε μέρα, δυστυχώς πιο πολύ. Mm-hmm. Ο κόσμος καίγεται και ο διάολος δεν έχει δουλειά και έκανε το μουσικό κριτικό. Εμένα πάντως μου έπεσε χοληστερίνη. Μπράβο σας που βρήκατε την έκδοση που το άσμα το έλεγε. Ο Εθνάρχης με το Μίκη. Έξω. Μπράβο, ρε Βασίλη, ο Πετράκης είναι απέδευτος μουσικά. Το παλαιότερο ενεργεία μουσικό συγκρότημα στην Ελλάδα, λέει ο Τάκης. Mm. Αυτά τραγούδια είναι σαν να σε ρωτάνε να διαλέξει αριστερό μπακ τον Μπίλιο ή τον Κουκουρέγια και να παίρνει τον Μπίλιο. Γιώργος Έκαρα. Ρίξε ρόρι προεγγιάτικα. Άσου να λένε η πιο φυσική αληθινή μουσική είναι αυτή των χειμερινών κολυμπητών. Κορυφαίο, τα μικρά καφέ, αλλά άκου και τον ερωτευμένο φούρναρι με τον Πακιντζή. Θα τα πω όλα έλεος, λέει ο άλλος. Η Λεγιόν θεωρούμε ήταν από τις πυρόχρωμες. Ναι, το διάβασα κι εγώ. Αυτό το ερωτευμένο φούρναρι ευτυχώς δεν το προλάβαμε, γιατί σίγουρα θα έδωσε να το βάλεις και αυτό. Ευτυχώς.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Όχι μόνο αυτό. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Δεν θα χαθούμε.
1: Πρώτη φορά δεν θα χαθούμε. Βασίλη, όσον αφορά τα τραγούδια. Βασίλη, γερά, πάρ του στα μυαλά, τάσο Τρίπολη Πανάθα. Βασίλη, τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Διαβάζω και τα δικά σου. Δεν είμαι κυμπάρη. Δεν είμαι.
0: Είσαι.
1: Ο Τσακ Νόρις πέθανε, έχω άξιο το. Παρασιτικό το γραφείο. Παγασιτικό, είπαμε. Μάγκε, αγαπάμε, ρασπόρ, έχουμε μεγαλώσει με εσά. Ευχαριστούμε, ρε παιδί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιουργάρα, να σε καλά, φιλέ. Τώρα πλέον και οι χειμερινοί κολυμπητέ βουτάνε μόνο με καύσωνα. Επίση.
0: Τελειώσαμε, Πέτρο.
1: Ναι, μερικά παιδιά δεν τα προλάβαμε, αλλά καμιά 12, 13, 15.
0: Ευχαριστούμε πάντω που συμμετείχατε. Ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα.
1: Και η Αλεξάνδρα. Θέλουμε περισσότερου χειμερινού κολυμπητέ. Αλεξάνδρα, πάω κάρα γλυφάδα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: είμαστε λίγοι, θα γίνουν περισσότεροι.
1: Είμαστε λίγοι, αλλά αμέτρητοι. Άντε να είστε καλά, παιδιά. Αύριο εδώ, ίδιο ρόστερ.

0: Η ώρα είναι 12. Και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός μιλώντας λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Στεκόμαστε, είπε, στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς, όπως είπε, έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες ημέρες και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας, στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρες. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Στάμου, αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, η φωτιά είναι δίπλα στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Λαβρίου που μπαίνει για τον οικισμό. Δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο, η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, ελιές και σχήνα. Έχει ξεσπάσει δίπλα στον δρόμο και αν με αυτή τη στιγμή τη πρόχνουν προς τη θάλασσα. Διακόπτουμε και πάμε να ακούσουμε την εισήγηση, κυρίες και κύριοι, του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πριν από 2 μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια, μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί. Επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο ο Αντώνιο Κουχέρες. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην διεθνή ατζέντα και, όπως ξέρετε, και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα που προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο Γενικό Γραμματέα. Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Ραφαέλα Φίτο, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες στην Μεγαλόνισο. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Έρχομαι τώρα εντάξει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες κάθε χρόνο η χώρα μας θρηνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι όμως και ένα στοίχημα, και γι' αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, εν όψει της καλοκαιρινής εξόδου, αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές τους προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει με θεμέλιο το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με την μικροκινητικότητα. Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις. Είναι νομίζω ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων πια του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο συγχωρισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξώνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας και ευτυχώς σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες. Τις επόμενες μέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν σχετικά στις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών, αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύουμε ότι και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο. Δίπλα ωστόσο στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας της συμπεριφοράς μας στον δρόμο, γιατί δυστυχώς εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε μικρά και σε μεγάλα, καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα. Γι' αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων, μπαίνοντας συνεπώς στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς. Το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στην χρήση κινητού, την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ, πάντα με τη ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω θέλω να θυμίσω, πάντα με κράνος στη μηχανή. Η οδική ασφάλεια δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι μια κοινωνική υποχρέωση, είναι και ένας δείκτης πολιτισμού και ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με ένα lead, ένα τραγούδι του Franz Schubert με τίτλο «Gute Nacht», δηλαδή «Καληνύχτα», από τον Dietrich Fischer-Dieskau με τη συνοδεία του Gerald Moore στο πιάνο. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι σήμερα, 30 Ιουλίου, είναι η επέτειος της γέννησης του Gerald Moore. Ο Moore γεννήθηκε το 1899 στο Watford της Αγγλίας, άρχισε από μικρός τα μαθήματα πιάνου, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν εξαιρετικά απρόθυμος μαθητής και συχνά η μητέρα του έπρεπε να τον σέρνει ώστε να κάτσει στο πιάνο να μελετήσει. Στα 13 του η οικογένειά του μετακόμισε στον Καναδά, αλλά ούτε εκεί επέδειξε ιδιαίτερη ζέση και είχε στρέψει το ενδιαφέρον του προς την πιθανότητα να γίνει ιερέας. Το 1915 ο δάσκαλος πιάνου που είχε στον Καναδά, ο Μάικλ Χάμπουργκ, πέθανε και ο Μουρ συνέχισε τα μαθήματα μουσικής με το γιο του δασκάλου του, τον τσελίστα Μπόρις Χάμπουργκ, ο οποίος τον πήρε μαζί του ως ακομπανιατέρ, δηλαδή για να τον συνοδεύει στο πιάνο, σε μια περιοδία που θα έκανε στο Δυτικό Καναδά. Τότε ο Μουρ ανακάλυψε επιτέλους την κλίση του, που ήταν να συνοδεύει στο πιάνο άλλους μουσικούς και άρχισε να βλέπει τη μουσική με άλλο μάτι. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα, στην οποία συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Dieskau που ακούσαμε, η Elizabeth Schwarzkopf, η Kathleen Ferrier, η Victoria de Los Angeles, ο Pablo Casals και άλλα πολλά ονόματα με τα οποία έκανε και πλούσια δισκογραφία. Πέθανε το 1987. Και από την Αγγλία του 1899, όπως είπαμε, πάμε τώρα στο 2007 και στη Ρώμη, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο φημισμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Ο Αντωνιόνι γεννήθηκε το 1912 στη Φεράρα και η φήμη του οφείλεται κυρίως σε ταινίες όπως το «Λαβεντούρα», «Η περιπέτεια» του 1960, «Λανότε», «Η νύχτα» του 1961, «Λικλίσε», «Η έκλειψη» του 1962 και το αγγλόφωνο «Blow Up» του 1966, με το οποίο πήρε και το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Οι ταινίες του είναι κατά κανόνα ενιγματικές και περίπλοκες, με μεγάλη έμφαση στο οπτικό στοιχείο και τα μοντέρνα τοπία. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την ταινία «Η έκλειψη» του 1962, λέγεται «Twist της έκλειψης» με τον Τζοβάνι Φούσκο.

και από την Ιταλία του 2007 ταξιδεύουμε τώρα στη Ζάκυνθο του 1797, όπου σαν σήμερα οι ποπολάροι του νησιού έκαψαν τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενατοκρατίας. Καταρχάς όμως να δούμε λίγο ποιοι ήταν αυτοί οι ποπολάροι. Οι Ζακυνθινοί την εποχή εκείνη διακρίνονταν σε τρεις κοινωνικές τάξεις. Τους Ευγενείς, τους Νόμπιλοι που είχαν αποκλειστικά εισοδήματα από ακίνητη περιουσία χωρίς να ασκούν οι ίδιοι χειρονακτικό επάγγελμα, αυτό που αποκαλούσαν βάναυση τέχνη. Και οι τίτλοι τους κατοχυρώνονταν με την εγγραφή του ονόματος της οικογένειας στη Χρυσή Βίβλο, το αρχοντολόγιο, το λεγόμενο Libro d'Oro. Η εγγραφή στην τάξη των Ευγενών γινόταν με προϋποθέσεις και μόνο αυτή η τάξη είχε πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Η δεύτερη τάξη ήταν η αστή, η τσίβιλη, που ήταν ας πούμε η μεσαία τάξη, έμποροι, συμβολεογράφοι κλπ. Αυτοί υιοθετούσαν τις συνήθειες των Ευγενών και είχαν πόθο τους μεγάλο να γραφούν και αυτοί στο Libro d'Oro. Ο αποκλεισμός τους από το Συμβούλιο των Ευγενών υπήρξε πολλές φορές αφορμή διενέξεων μεταξύ των δύο αυτών τάξεων. Και αυτές οι διενέξεις έληξαν το 1683 όταν αποφασίστηκε να γίνονται δεκτοί στο Συμβούλιο και αστεί, αντικαθιστώντας βέβαια τους Ευγενείς που έφυγαν από τη ζωή. Στη χειρότερη θέση προφανώς βρίσκονταν οι λαϊκοί, οι λεγόμενοι ποπολάροι, που είναι από την ιταλική λέξη popolo, που σημαίνει λαός, δηλαδή οι χειρονάκτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, εργάτες κλπ. Αυτοί δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και φυσικά αυτοί ήταν που στρατολογούνταν, γίνονταν φαντάροι για να υπερασπιστούν το νησί από τυχόν εχθρικές επιδρομές. Οι διενέξεις ανάμεσα στις τάξεις και συγκεκριμένα το λεγόμενο ρεμπελιό των ποπολάρων είχαν ξεκινήσει από το 1628. Το 1797 τώρα έφτασαν οι Γάλλοι Δημοκρατικοί της επαναστατημένης πλέον Γαλλίας στο νησί, σημαίνοντας έτσι το τέλος της Ενατοκρατίας, και οι ποπολάροι τους υποδέχθηκαν ως απελευθερωτές. Όπως είπαμε, έκαψαν το Libro d'Oro, αλλά βέβαια η ιστορία αποδείχτηκε κάτι λιγότερο από ρόδινη, καθώς το νησί πέρασε από μύρια κύματα μέχρι το 1864, όταν ενσωματώθηκε πλέον στο ελληνικό κράτος. Τη χρονιά εκείνη, το 1797, ο Ιταλός συνθέτης Λουίτζι Κερουμπίνι έγραψε την όπερα «Μίδια», βασισμένη προφανώς στο γνωστό αρχαιοελληνικό μύθο. Από αυτήν την όπερα θα ακούσουμε τώρα την άρια «Dei tuoi figli» με τη γνωστή μας Μαρία Κάλλας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται σήμερα σε Αχαΐα, Αιτώλο Καρνανία και Ηλία, σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι πολίτες πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν, ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής Κώστα Λεμοδέτη, που εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 του μηνός στην περιοχή του Γηθίου. Ο άτυχος πυροσβέστης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Φωτιά εκδηλώθηκε τη νύχτα σε σταθμευμένο γιοταχή στην Πάτρα. Στο σημείο επιχείρησαν 6 άνδρες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Λάπα Δυτικής Αχαΐας, στην Παλαιά Εθνική Οδό, όταν το γιοταχή επιβατικό όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό. Το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ δεσμεύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη μείωση του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Αιτώλο Καρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς αγωπρεβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αγωπρεβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπει απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η ηλικιωμένη στο Αίγιο έπεσε θύμα απατεώνων με αποτέλεσμα να χάσει 150.000 ευρώ περίπου. Άγνωστος προσποιούμενος τον λογιστή επικοινώνησε μαζί της και την ενημέρωσε πως θα πρέπει να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων και των χρημάτων που είχε στο σπίτι της, διαφορετικά θα κινδύνευε με πρόστιμο. Η γυναίκα πίστηκε και αναπόθεσε τα κοσμήματά της αξίας 100.000 ευρώ περίπου και 50 χρυσές λίρες σε σακούλα και τα άφησε στο μπαλκόνι της. Η παθούσα, όταν αντιλήφθη την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και διενεργείται προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

0: ευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Βγήκε από τη Ζάκυνθο και την Ιταλία το 1797, μετά φυσικά από τη γέφυρα του Μπαχ που μας έφερε στο σήμερα, ερχόμαστε στο 1982 και στο Μεξικό, όπου σαν σήμερα έγινε η διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO, στην οποία η Μελίνα Μερκούρη έθεσε το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Ένα ζήτημα που παραμένει μέχρι και σήμερα ανεπίλητο, ακόμα και μετά την αποκάλυψη πριν μερικά χρόνια ότι οι Άγγλοι είχαν προκαλέσει ζημιές στα γλυπτά λόγω κακής συντήρησης. Η Μερκούρη είχε πει μεταξύ άλλων το εξής: «Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα για μας. Είναι το καμάρι μας. Είναι οι θυσίες μας. Είναι το υπέρτατο σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας. Είναι η ουσία της ελληνικότητάς μας». Παρ' όλα αυτά, οι Άγγλοι εξακολουθούν να αρνούνται και δεν διαφαίνεται τρόπος επίλυσης του θέματος στο εγγύς μέλλον. Εκείνη τη χρονιά, το 1982, ο Μάνος Χατζηδάκης έστησε μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Πορνογραφία», στην οποία ο ίδιος ανέλαβε τη σκηνοθεσία και τη μουσική. Η παράσταση γνώρισε άδοξο τέλος εξαιτίας των αντιδράσεων μέρους του κοινού, αλλά και του ίδιου του επιχειρηματία που την είχε αναλάβει. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης, όταν αργότερα ρωτήθηκε για τα αίτια της αποτυχίας, δήλωσε: «Η πορνογραφία απέτυχε γιατί δεν έλαβε υπόψη της πως δεν υπάρχει σήμερα στην Αθήνα γνήσιος αστικός πληθυσμός για να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια, το ήθος και το επίπεδο μέσα στο οποίο κινήθηκε αυτό το θεατρικό εγχείρημα. Και ακόμα απέτυχε διότι θέλησε να παίξει με ευγένεια τη στιγμή που τα μόνα παιχνίδια που ισχύουν στην πόλη αυτή, στα σπίτια και στις προσωπικές μας σχέσεις, είναι το φτύσιμο, η ύβρις και η βία». Μεταξύ των τραγουδιών της παράστασης ήταν και ένα που έμελε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια του Χατζηδάκη. Η μπαλάντα των αισθήσεων και παρεστήσεων, την οποία θα ακούσουμε τώρα από τον Βασίλη Λέκα.

Πάμε τώρα στο έτος 2007 και στη Σουηδία, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος σκηνοθέτης Ingmar Bergman. Ο Bergman γεννήθηκε το 1918 στην Ουψάλα, σπούδασε φιλολογία, αλλά πολύ γρήγορα έστρεψε το ενδιαφέρον του στη σκηνοθεσία και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Κύρια θέματα των ταινιών του είναι η αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, η αντιπαράθεση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το Θεό και επομένως η αμφισβήτηση του Θεού, η ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων και κυρίως των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και η αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι η 7η σφραγίδα, οι άγριες φράουλες, οι σκηνές από ένα γάμο και το Φάνηκε Αλέξανδρος, για το οποίο πήρε βραβείο Όσκαρ το 1984. Από το soundtrack αυτής της ταινίας θα ακούσουμε ένα κομμάτι του Αντωνίν Ντβόρζακ.

και από τη Σουηδία του 2007 πάμε στην Αγγλία του 1958 και συγκεκριμένα σε ένα χωριό του Κέντ, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η τραγουδίστρια Kate Bush, μια σημαντική μορφή της λεγόμενης art rock που μπόλιαζε τις ζωντανές εμφανίσεις της με μεγάλες δόσεις θεατρικότητας και ηχητικούς πειραματισμούς. Από μικρή ηλικία μοιήθηκε στο βιολί και το πιάνο, παίζοντας παραδοσιακά αγγλικά και ιρλανδικά τραγούδια, και από τα 14 άρχισε να γράφει δικά της κομμάτια. Στα 16 έτυχε να γνωρίσει τον David Gilmour, τον Pink Floyd, ο οποίος την βοήθησε να κάνει δισκογραφικό συμβόλαιο. Τα επόμενα χρόνια η Kate Bush έκανε μαθήματα φωνητικής, χορού και μιμητικής, χτίζοντας έτσι την καλλιτεχνική της περσόνα. Μετά από μακροχρόνια απουσία από τη σκηνή, επέστρεψε το 2014 στις ζωντανές εμφανίσεις με μεγάλη απήχηση. Σε αυτό συντέλεσε ότι ένα αρκετά επιτυχημένο τραγούδι της από το 1985 συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της πολύ δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things. Πρόκειται για το Running Up That Hill και θα το ακούσουμε τώρα αμέσως.

Πάμε τώρα λίγο στο 1941 και στην Οτάβα του Καναδά, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καναδοαμερικανός τραγουδιστής Πολ Άνκα. Ο Άνκα έμαθε πιάνο και σε μικρή ηλικία τραγουδούσε σε εκκλησιαστική χοροδία. Κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλ σε αρκετά νεαρή ηλικία και ήταν το πολύ γνωστό «Diana». Ακολούθησαν πολλές μεγάλες επιτυχίες, ενώ εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το 2004 τιμήθηκε από τον Καναδά για την προσφορά του στις τέχνες και από τις μεγάλες του επιτυχίες θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του 1959, το «Put Your Head on My Shoulder», που το χορεύαμε ως παιδιά στα πρώτα μας πάρτι.

Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω, στο 1898 και στη Γερμανία, όπου σαν σήμερα πέθανε ο Ότο Έντουαρντ Λέοπολντ, πρίγκιπας του Μπίσμαρκ, κόμις του Μπίσμαρκ Σενχάουζεν και δούκας του Λάουενμπουργκ. Εμείς οι κοινοί θνητοί τον ξέρουμε με το όνομα Ότο φον Μπίσμαρκ και υπήρξε ο πρώτος καγκελάριος της Γερμανίας από το 1871 έως το 1890. Ήταν επίσης γνωστός ως σιδηρούς καγκελάριος εξαιτίας της σκληρής στάσης του σε διάφορα θέματα και της λεγόμενης Realpolitik που ακολούθησε, δηλαδή πολιτική προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες και χωρίς σαφές ιδεολογικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, ο Μπίσμαρκ δημιούργησε το πρώτο κοινωνικό κράτος με στόχο να υπονομεύσει τους σοσιαλιστές αντιπάλους του. Η καλή του φήμη οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στο ρόλο που έπαιξε στην ενοποίηση της Γερμανίας, η οποία αποτελούνταν τότε από ξεχωριστά κρατήδια. Η κακή του φήμη οφείλεται στις διώξεις κατά των καθολικών και στην αυταρχική γενικότερα διακυβέρνησή του. Τη χρονιά εκείνη, το 1898, ο γερμανός συνθέτης Richard Strauss έγραψε ένα τραγούδι για φωνή και πιάνο σε στίχους του ποιητή Richard Demel. Πολύ αργότερα, το 1933, έκανε και μια βερσιόν με συνοδεία ορχήστρας στη θέση του πιάνου και προτίμησα να ακούσουμε σήμερα αυτή την εκδοχή. Ο λόγος είναι ότι ο Strauss ήταν εξαιρετικός ενορχιστρωτής, με αποτέλεσμα σε αυτή την εκδοχή να έχουμε μεγάλο πλούτο ηχοχρωμάτων, ο οποίος δεν μπορεί να αποδοθεί με το πιάνο. Θα τραγουδήσει η Φινλανδή σοπράνο Σόιλε Ισοκόσκι και με αυτό θα τελειώσουμε για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρών. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12-18 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστικής είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες τωρινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες. Κοντά οι κατοικημένες περιοχές όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ανθρωπινόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Ανθρωπινόλακο, με αποτέλεσμα να καούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημίες σε πνευμιοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση. Είχαμε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αυτής υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια η δύναμη του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, γιατί οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο, με την πονική πυρκαγιά του Ρέθυμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να, τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν, ουσιαστικά να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά. Παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της αναζωπήρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά, θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ωραία,
0: Πέγκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και της πυροσβεστικής στο Πλωμάρια, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι πυροσβέστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί, έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάσβεσης. Χτες είχαμε ένα τραυματισμό, πυροσβέστη έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντής, ο πυροσβέστης, είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε δύο φορές σε μία αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε δύο μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα. Είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτεψε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλεσαν, ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κινητής στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν χθες το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε εκεί. Πρόκειται να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αφανάφλεξη ή αιστεία καύση εντός της μάζας των απορριμμάτων, ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤΙΝΙΟΥΣ, να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά, που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις προκαλώντας, και είχε πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη. Είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώρια εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια, είναι χωρισμένο στα τρία, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβέστικοι με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερο από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
0: 10-12 μποφόρ, είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, δεν μπορούν ότι οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται, δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους, δυστυχώς δεν έχουμε επωφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεφύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω, ότι θα ισχύσει για τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά με μαρτυρίες και με κατοίκους που, από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη, είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες, ωστόσο κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις, όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψεις. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα στάθη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, παίρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη. γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ και πάνω από 2.000 τουρίστες, χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
7: Υπάρχει μια ενεργή εστίαση στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τριόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και μερικές ανέμους. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά κατάγοντα την περιοχή, παιδιά δικά μας. Και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Δεν είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί. Θα είναι μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα αέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
0: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
8: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα, τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα πτυτικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι η κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι με το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν οι διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
0: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκαν ένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ, είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή, διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες μπαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάπλυξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνονται αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρ είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
10: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάστη ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστη κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σαν να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
10: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση, το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι, όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε δασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, αυτή είναι η έκκληση στην οποία απευθύνω.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε. Βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι, Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια. Ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
10: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε δαπανηθεί χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε δαπανηθεί και ερευνητικά.

0: ανάρξη πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους κάσονες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατυπηρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνης εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρουνοί που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του ισογείου. Έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα πληρώματά τους και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα, βέβαια, που υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Το χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάτωση με τους κατοίκους να έχουν βγει στο δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου ο 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του, που μόλις είδαν το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις ευθύνες.
0: Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι 6χρονο τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπεσε στο πάρκο της Αγίας Κατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε

0: 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του εξάχρονος Μάριος, που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπρευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού, σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του, που είχε δεχθεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει, είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά, ότι σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30, όταν ο εξάχρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί. Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού, ήταν μια ευνηδιαστική επίθεση.
1: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή. Σκύλο.
0: Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο. Mm-hmm. Στην οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι. Δέχτηκε κίνητα κομματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο, με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή, και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στα Ζωνιανά, που αφορά τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Τους ελέγχους πραγματοποιούν 28 κλιμάκια και συνολικά 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, ενώ τους συνοδεύουν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές, όπως εξελίχθηκαν, έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά, σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και, όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου οι κτηνιατρικές αρχές και οι κτηνοτρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και Σιγέλη. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου, ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλοι, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροφική μονάδα παριθμεί περί τα 165 πρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται δυστυχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής, έλαβε μέχρι στιγμής όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωνός, όπως προείπα. Πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα να παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινά η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσικος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριο του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέταρα και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία. Και το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 312 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες και εσύ. Από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωση ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.500 φάκελοι κάθε μήνα, μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες, τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευσης. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες. Γέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσικο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί της Λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής, αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άδρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άδρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρυπαντικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μένουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης, γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος του 2025. Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται και η Ελεούσα και το Πέραμα, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αμφιθέας, Άνω και Κάτω Λαψίστας, Ασφάκας, Κανανούλας, Κρίας Μεταμόρφωσης, Νεοχωρίου, Περιβλέπτου, Πεθαλίου, Πρωτόπαπα και Ροδοτοπίου.
1: Σε ευχαριστούμε.
5: Τα ποσά δεν είναι ενιαία, mm-hmm. αλλά καθορίζονται αναστρέμα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυμνο και την Δέσποινα Κρητικού, εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
6: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης mm-hmm. ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο, που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία τον 28χρονο πυροσβέστη. Ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την Κρία Βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Mm-hmm. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 25χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από ανέμους και σε μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών. Δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, παρακαταμένα χειροκροτήματα εκτός του Αγίου Νεκταρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνιας Απών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εν τούτης δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ήδη αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε η μόνιμη συνέχιση του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και η έναρξη διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής εν ώψη οποιασδήποτε μεταβολής του. Το ψήφισμα διαμηνύει ακόμη πως οι ακριτικές περιοχές χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και όχι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλευρό των πολιτών και των φορέων και θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα λάβουν αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ανάλογο ψήφισμα έχει εκδώσει προημερών και ο Δήμος Ιάσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Κοζάνη, 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 5 δημοτικών πύργων ψήξης του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη φαίνεται πως δεν θα υλοποιηθεί χωρίς δικαστική μάχη. Το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβουλα της ελληνικής αλληλεγγύης βιομηχανίας περνά πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση της ουσίας. Η Πρωτοβουλία Πολιτών, Ενέργεια, Περιβάλλοντος, όσα κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της ΔΕΗ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αριθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περιόδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιγνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ελληνικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έγκρωση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφήξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφήξεων. Σειρά δεύτερη η Γερμανία με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που ανέφερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρέπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 4 περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα 3 επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θυούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, και από την Γορτινία στις Καστανίες του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επετειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Ναι, όντως, σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήσιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4, τοξοβολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γέλη, και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη μουσική. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδα, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός με drone light show, Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο φεστιβάλ αφήγησης που ξεκινάει σήμερα, παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα Θέρμα και το Ιερό των Μεγάλων Θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα, αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6 και 4 το απόγευμα. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Θυελώδης βόρεια άνεμη 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού. Ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια Αθήνα και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9. Θερμοκρασία περίπου ίδια. Στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38, στις Κυκλάδες 30, στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ.
14: Ψάχνω το υπόλοιπο μισό μου και όχι για να πάρει.
15: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
16: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
15: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
16: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
15: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
19: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
18: Ψαραδέλης.
20: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
22: Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθυμνο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθυμνο, ειδικά στην Κρήτη, και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες. Τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γιώργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανεμονία στη ένταση πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος, εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμή στους τρεις πυροσβέστες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 Μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο, όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
0: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν ρήψη το πρωί. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως και χτες και σήμερα δεν επέτρεψαν για να κάνουν ρήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 μποφόρ. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
22: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
2: Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε ανεξέλεγκτη και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
22: Εν τω μεταξύ η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις, γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη Μάρχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δάσοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψά και εν τω μεταξύ ανίποτε η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα του τελευταίου αντίο που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
3: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λήγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρύα Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του. Δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
22: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νερά μέσα για να επιχειρήσουν?
4: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιόμετρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
22: Αν ακούσαμε καλά, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
4: Ναι, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού
5: γέφυρα, μοναστήρι και λίμνη Πρέβελης ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
22: Άρα έχουμε νέο πυρηνικό μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεθύμνου.
5: Ακριβώς, στον ασώματο και φαίνεται και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσικάζει άνεμοι, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
22: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
5: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
22: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους, φυσικά των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα απορίσματα από τις αρμόδιες αρχές πυροσβεστικού σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν ένας πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή, ή τους πυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
22: Τα ειλικρινά συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
7: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
22: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
7: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
8: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
7: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
8: Τώρα, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
9: Η πυρκαγιά βαίνει προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και όπως βλέπετε αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30, κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά που βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ στο Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενές οι συνθήκες. Ωστόσο, υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρας, όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς ρήψη νερού και κατάφεραν να βάλουν να ερωθήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και φυσικά όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που, όπως μπορείτε να δείτε, πλέουν στην περιοχή.
8: Ευτυχώς πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτία αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερυθρού, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα? Καλό μεσημέρι.
10: Σας σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη η περιοχή. Δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα, δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν, τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Mm-hmm. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξουσες.
22: Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη.
10: Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος για αύριο. Ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
22: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
22: Μπέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθιο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο. Πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Θανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
10: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκό δάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κτηνάδες, που τόσο μέσα δεν είχαν. Το βήματα αναπνευστικού στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής δάσο πυροσβέστης από το Πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που χτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
22: Περαστικά γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Θανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ηλιθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου σε χωματερή ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
12: Από τη διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είδες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο. Ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβεση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής των νησί.
22: Τώρα για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις συλληφθέντες μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
1: Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε ηχητά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
13: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
1: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
13: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
1: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος.

0: είπαμε, από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο Φωσδά, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, τι θα σας πω. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή.
0: Ναι.
1: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
0: Έτσι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους αγροτές μας σε όλη τη χώρα, όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα, να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυριακές παντού, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε άλλα σημαντικά ζητήματα, από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και έως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κύριε Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρες, Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στο νησί, και με την πενταμερή που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο. Βέβαια, τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται αφενός. Αφετέρου δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πάντοτε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται, Γρηγόρη, προς τη λήξη τέλος του έτους λίγη θητεία του Αντωνίου Κουντέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδοχιών εδώ και 52 χρόνια.
3: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό, την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
3: Τώρα πάμε Νότι και στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα, αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
4: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του, παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας ασθενή χαμένη ζωή στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε συνεργασία με τον κράτο ενοικίαση οχημάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Η κυβέρνηση βάζει, θέλει να πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολύτιμου αυτού δημοσίου αγαθού, διασφαλίζοντας.

0: κάποιο που υπογραμμίζει το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια εγχειρή απάντηση όσους μιλούσαν, διατάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Ωραία.
0: Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, να πούμε.
0: Στην Ταμεία Αυγούστου, 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Δημιουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικό σταθμό, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση χάραξε ενός οροδοτημένου πλαισίου όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστικών.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό μέσω σφοδρών εντέρωσεων από την αντιπολίτευση. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Και να σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος επί του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολείται όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς, σε Βρετανία, Φιότοβα, και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
1: Ανδρέα Μαραθιά.
2: Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει αίτημα νομοματικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
3: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωντάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας είχε σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφηξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
5: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη Σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η Σωρός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη Σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
6: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
5: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε βέβαια να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη Σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
6: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
5: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
1: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδέομαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή πλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μία μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή πλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές. Νέα μέτωπα, να το πούμε.
1: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε κρατές μας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
7: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπιντή, εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά, που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
1: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι?
7: Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρήνα μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη, Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομή στα αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας διδάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά, προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου ή μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκριση του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει, και όπως είπαμε είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη δεκαετία του 80 και μετά μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο περίοση που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, στις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως για την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόριο. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίαμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροί του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι αν είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές, οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιοντολογίας για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθύ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου.
11: Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αντιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επί Φόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χάρη Λάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το Πασόκ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα μποφόρ εκεί, πολλά μποφόρ, ιστορικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
11: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα. Διάστημα μάλιστα πολύ έντονες η κυρία Καριστιανού.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
13: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο.
6: Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
13: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονήσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
1: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχο άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
14: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνοστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, να σου σύνταξη, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί συνολικά. Είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άμπιλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθήκων που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
16: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚ. Την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία. Οπότε και οι δύο να προκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Στον ήχο, Νίκος Γιατράκος. Ακριβώς, Νίκο, δεν έχεις το που έχουν τα χειροκροτήματα. Έχουν ένα μηχανηματάκι εκεί, μόλις λες, πούμε, Νίκος Γιατράκος, το χειροκρότημα. Μαρία Αρβανιτάκη, στην παραγωγή και στο τηλέφωνο. Την επόμενη να βάλεις αυτό το μηχανηματάκι, όταν θα λέω ονόματα, θα έχουμε χειροκροτήματα. Η ώρα 3 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα ο μήνας έχει 30, φεύγει ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι. Καλά τα πήγαμε, περάσαμε 2 μήνες, αν θυμηθούμε από πέρυσι. Ξεκίνησαν οι ζήστες από το τέλος Μαΐου, 15 Μαΐου, και μας πήγε τρένο μέχρι το Σεπτέμβρη. Και η Μαρία που κρατάει το αρχείο λέει πρόπερση ακόμα χειρότερο. Το ξέρεις την έκδοτο, Μαρία, που λέει ήταν ένας πέρυσι και ένας πρόπερσης. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου στέλνετε εδώ. Ότι λέει καύση 200.000 τόνων απορριμματογενών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. Πού? Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ναι. Σε λίγο θα βρούμε και τον άθλιο του Γκο, κυρίες και κύριοι, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Είναι τώρα μέσα στο κέντρο της θάλασσας και του βυθού. Κάνει τις τελευταίες βουτιές και ο Σονούπο έρχεται στην εκπομπή μας σε λίγο. Με τον Άγγελο θα παίξουμε ένα παιχνίδι σήμερα. Θα του θυμίσω πολιτικές ατάκες και θα μου βρίσκει ποιος τις έχει πει. Αυτό το παιχνίδι θα το παίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, την πρώτη ώρα αυτά με πολύ face, με πολύ TikTok, TikTok και TikTok. Το TikTok είναι το καινούριο, είναι δική μου εταιρεία. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε, να ρίξουμε έτσι μια ματιά εδώ. Ναι, με τιμές ήρωα η κηδεία του πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη αύριο στο Αγρίνιο. Νέο παιδί. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Τώρα, τι άλλο βλέπω εδώ. Βλέπω, όπα, έχουμε ευθεία επίθεση του Πασόκ στον Τσίπρα. Πείτε μας, λέει, ποιος σας χρηματοδοτεί, κυρία Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια μας και επανερχόμαστε.

φωνάζουν οι πράσινοι. Λέει, ιδιωτικοποίηση έβαλε τη φωτιά στην Πάρο. Το ιδιωτικό κέρδος μειώνει την ασφάλεια, βλάπτει το περιβάλλον, ανεβάζει το κόστος.

0: Λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε τον Δίτη, αυτόν τον δεινό, κυρίες και κύριοι, και στο Κολύμπι, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Εγώ να σας πω τώρα ότι βλέπω εδώ νέα πυρκαγιά, λέει, στο ασώματο Ρεθύμνου, εκενώθηκαν 4 περιοχές. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ναι, και λοιπόν, έχουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, τον έχουμε σε ένα δευτερόλεπτο μάλιστα. FIFA λέει δεν πουλάμε το Μουντιάλ, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Τώρα μου το εξηγήσει ο Άγγελος αυτό τι σημαίνει. Τον έχουμε τον Άγγελο, Άγγελε, καλησπέρα σου. Ο Άγγελος βγήκε από τη θάλασσα ή είναι ακόμα εκεί μέσα και παλεύει με τα ψάρια?
1: Βγήκα.
0: Το θέμα είναι να βγεις και στην εκπομπή. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, το μεγάλο. Πάντως, ο άρχοντας της πολιτικής ατάκας,
0: ναι,
1: νομίζω ναι, ότι ήταν ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
0: Κάτσε, θα το παίξουμε το παιχνίδι. Τώρα μην βγαίνεις μπροστά, μπορεί να σε ρωτήσω γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λοιπόν, αλλά θέλω πριν γιατί διαβάζω αυτή την είδηση τώρα εδώ και δεν ξέρω τι σημαίνει, που λέει ότι FIFA λέει, ναι, που το διάβασα, ναι, παιδιά, δεν πουλάμε το Μουντιάλ, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα.
1: Ναι, καλά. Ακούγεται λοιπόν, είπε ο πρόεδρος της FIFA ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει, γιατί η FIFA είναι ένα σύνολο κρατών, δηλαδή ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών κρατών. Προφανώς έχει ξεφύγει η κατάσταση στα δισεκατομμύρια και νομίζω ότι αυτός ο γαμπρός είναι του Ντόναλντ Τραμπ, που έδειξε ενδιαφέρον μαζί με τα...
0: Αλλά πόσους γαμπρούς έχει, δεν είναι και στη...
1: Δεν ξέρω, έχει πολλά παιδιά.
0: Να σου πω, ο άλλος είναι ο Ταγίπιν, έχει τον άλλον τον γαμπρό. Γαμπρό έχει στην Αλβανία που θέλουν να φτιάξουν εκεί τα...
1: Στην Αλβανία του Τραμπ.
0: Τι είναι, Μαρία, η Μαρία Αλβανιτάκη, τα ξέρει, για πες μας, Μαρία. Τι είναι? Ο Τραμπ. Α, ο Τραμπ, Α, άλλος γαμπρός αυτός. Καλά, πόσους γαμπρούς έχει?
1: Πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Το
0: ερώτημα είναι το πόσα παιδιά έχει ο Τραμπ. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα και... Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα, γιατί είναι ατυχία. Θα σας πω γιατί τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Ναι,
1: μέχρι και
0: αυτό, από παλιά ισχύει,
1: ναι, δεν ξέρω παραπέρα, βέβαια θα μιλάνε. Δεν ξέρω περί της πολιτικής ατάκας, αλλά όταν θυμάμαι δύο πολιτικούς που ήταν πραγματικά... Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος ήταν ο λαϊκός τύπος που μια μέρα τον είχε στριμώξει και η αριστερή αντιπολίτευση και η δεξιά και λέει πάρτα κι εσύ... Πάρτα κι εσύ. Λοιπόν, τον είχαν στριμώξει, του είχαν στρεσάρει τα σηκώτια. Ήταν μοναδικός άλλες εποχές τότε.
0: Ναι, άλλες εποχές.
1: Θεωρώ ότι ένας ακόμα έξυπνος ατακαδόρος.
0: Άλλες εποχές, τις οποίες τις πληρώνουμε εμείς όμως σήμερα. Άλλες τότε.
1: Τι θεωρείς,
0: αλλά
1: ότι το
0: άφησαν χρέη.
1: Να συμπληρώσω ότι έτσι ατακαδόρος, αλλά περισσότερο σοφιστικέ,
0: ναι,
1: δεν είχε το λαϊκό χαρακτήρα του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που μπορούσε να σου πιάσει τρεις λέξεις και να αλλάξει το ρου της συζήτησης. Πάνε αυτοί, φύγαν όλοι, γιατί εδώ που τα λέμε, να θυμηθούμε κυρίες και κύριοι, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος, τον συγκρίνεται αν θέλετε και με τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και ίδρυσε τη Δημοκρατική Ανανέωση, τη ΔΙΑΝΑ, τον ρωτήσαν φίλοι του από την Πάτρα.
0: Mm.
1: Αυτό που σας λένε, το κουμέντο μου, το επιβεβαίωσαν και προχτές. Μα διαλύεις το κόμμα, έφυγες από το κόμμα και επιλέξει ο τότε πρόεδρος ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, που είχε και μια προσωπικότητα. Διαφωνεί, συμφωνεί πολιτικά μαζί του. Λοιπόν, είπε, δεν θα μείνω στο ίδιο κόμμα με αυτόν που θα πουλήσει και την Ακρόπολη. Και να, που ο γιος του άλλοτε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πουλήσε.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, αυτό είναι μια εταιρεία τώρα. Μια εταιρεία, το 90% το έχει το δημόσιο.
1: Ναι. Αυτά τα έλεγε, κυρίες και κύριοι της δεξιάς, ο Κωστής Στεφανόπουλος. Μπορείτε εκεί στο ψαχτήρι να τον γκουγκλάρετε. Δεν τα λέω από μόνος μου.
0: Να σου πω, παιδί μου, πάμε στο παιχνίδι αμέσως μετά τραγούδι, Νίκο Γιατράκο. Δεν θα ανεχθούμε να κυβερνούν αυτόν τον τόπο 5 ταβατζίδες και 6 συντεχνίες. Ποιος το είπε?
1: Κώστας Καραμαλής, εύκολο.
0: Στον Μπαϊρακτάρι το 2004.
1: Πήγα και εγώ για σουβλάκια, κύριε Σιγητή.
0: Αλλά τελικά το ανέχτηκε. Αυτό είναι το
1: πήγα και εγώ για σουβλάκια κάποια στιγμή Και λέω, είναι δυνατόν ο πρόεδρος να τρώει δημοδέ ποιότητα? Εμείς τότε πηγαίναμε στον ψηλό, στο Ρίο.
0: Άντε, θα σου βάλω ένα εύκολο τώρα. Τζοβόλα, δώσ' τα όλα.
1: Αντρέας, ρε παιδιά.
0: Πάμε στο τραγούδι, μια ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Έχουμε και άλλη φωτιά, τώρα βλέπω εδώ στα Δεύενον χώρια, Βιωτία. Λοιπόν, Άγγελε, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και εννοούσε το Πασόκ. Και όταν λέμε αριστερά, εννοούμε την αριστερά της αριστεράς. Βλέποντας σήμερα τον Αλέξη τον Τσίπρα, τι θα έλεγε ο Καραμαλής?
1: Τι βλέπουμε?
0: Ναι, τι θα έλεγε σήμερα? Θα έλεγε, όταν λέμε αριστερά, εννοούμε την αριστερά της αριστεράς, εννοώντας το Πασόκ.
1: Σου πω λοιπόν.
0: Ο αριστερά δεν θα έλεγε?
1: Να βγάλω, ναι. Όχι, θα έλεγε το θεατρίνο της αριστεράς. Ακούστε, σας πω.
0: Ναι,
1: όταν έπεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ των ανεξάρτητων Ελλήνων, Τσίπρα Καμένου, τότε είχαμε πάθει βέρτιγκο, να πούμε, από το κέντρο προς τα ακροδεξιά. Θυμάστε όλοι, και το λέω και στους ξένους, είχε μέχρι τελευταίας υπογραφής υπουργικού διατάγματος ιδρυθεί η νομική της Πάτρας. Μία σχολή η οποία τότε η κυρία Κεραμέως, να σας πω το πράγμα όπως το πας λίγο παραπέρα. Όταν βγήκε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για να σώσει το λαό από τα δάνεια, να σώσει την πρώτη κατοικία, να κοινωνικοποιήσει το ρεύμα, να εμψυχώσει την πατρίδα για τους πατριώτες κτλ., το πρώτο πράγμα που έκανε στην εκπαίδευση, λες και δεν είχε προβλήματα στα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, τα λύκια, ήταν να καταργήσει τη νομική της Πάτρας. Τότε είχαν πέσει υπογραφές, νόμοι.
0: Όπου έρχονται τρεις νομικές εδώ.
1: Άκουσε, τότε, ναι, λέγανε τι να την κάνουμε τη νομική στη Θεσσαλονίκη, διαφημίζονται 2-3. Τι θέλω να πω, ενώ η Νέα Δημοκρατία αγνόησε νόμο του κράτους, είχε ψηφιστεί δηλαδή, δεν ήταν αοριστολογίες και κουβεντούλες, το ίδιο δεν
0: έκανε. Μας πήρε τη νομική από την Πάτρα.
1: Ναι, ναι, και για να ανοίξω, το ίδιο δεν έκανε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μην λέτε ότι είμαστε γραφικοί και ζούμε στα πιτάρια.
0: Αλέξης, γιατί δεν την... μετά βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Δεν μπορείς να λες ότι είσαι αριστερός με χρηματιστήρια.
0: Τώρα για τη νομική της Πάτρας έχει πει τίποτε?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί το ξέχασα.
0: Μήπως πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί του, να του το πούμε, Αλέξη, είχαν καταργήσει τη νομική, θα την επαναφέρεις πάλι? Μήπως πρέπει. Να σου πω τώρα, έλα, έχω μισό λεπτούλι, έχω Καριστιανού. Α, άκου τι έχω, θα πάω και Καριστιανού.
1: Μητσοτάκη.
0: Τι είναι, έχω την...
1: Να σου πω κάτι για το Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, για άκου τώρα τι λέει η κυρία Καριστιανού, βλέποντας ότι συνέχεια τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που έχουμε αυτή την καύσιμα κτλ. Το βλέπει, αλλά κοίτα πώς το εξηγεί. Πάμε.
2: Ομάδα, να πω ότι...
3: Δημοσκόπηση στην οποία βγαίνουν συνεχώς...
0: Κάτι παίζει στον αέρα. Για να δούμε πώς είναι τίποτε. Λέγε εσύ, Άγγελε, μέχρι να το λύσουμε εμείς τώρα αυτό το θεματάκι.
1: Να πω το μεγάλο γεγονός που περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε στο Αγαθονήσι, το είδες αυτό?
0: Για να δούμε τώρα, είμαστε εντάξει?
3: Σκάνδαλα στη Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία πέφτει λίγο και ξανανεβαίνει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μοιάζει ότι όπως βγαίνουν σκάνδαλα, η Νέα Δημοκρατία θα ανεβαίνει πιο ψηλά.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να πιστεύω μια δημοσκόπηση στην οποία βγαίνουν συνεχώς σκάνδαλα στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία πέφτει λίγο και ξανανεβαίνει.
0: Ναι, αλλά είναι και η δημοσκόπηση που σε δείχνει ότι έχει και ποσοστό. Όπου βασίστηκε εσύ και είπε ότι καλά πάμε, παιδιά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Ναι. Λοιπόν, έλα, Άγγελε. Γεια σου, Παπα Κώστα.
1: Προσέξτε, επειδή λέτε όλοι για την πράσινη ενέργεια,
0: ναι,
1: κραυγή αγωνίας, θα σας πω, κραυγή αγωνίας και από τους αλληλέγγυους εκεί στην Ήτη, ναι, για να φτιάξουν όλο το βουνό μπαταρία και ολικά.
0: Να φτιάξουμε, δεν έχουμε μπαταρίες, δεν έχουμε, το έχουμε πει.
1: Ναι, και θα καταστρέψουμε το δάσος για να έχουμε. Πάμε όμως στο Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι, όσοι έχετε πάει, πολύ θα
0: ήθελα να πάω. Και στη Ζήρια, λέει ο γιατράκος, έκανες αυτοψία, γιατράκο. Πήγε ο γιατράκος εκεί με συνεργεία, έκανε αυτοψία. Τα έχει γυρίσει όλα. Είναι ξέρεις, ο γιατράκος του αρέσει το βουνό. Του αρέσει το βουνό. Μια φορά τον χάσαμε. Είδαμε κάτι αρκούδες ευχαριστημένες, λέμε.
1: Ναι.
0: Κάπου μέσα του είναι ο Νίκος.
1: Το Αγαθονήσι το περπατά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, το περπατάμε. Εσύ, εγώ δεν μπορώ να το
1: περπατήσω. Πήγε ο Πρωθυπουργός και διαφήμισε την παροχή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Το Αγαθονήσι.
0: Συμφωνώ.
1: Ένα ημιμαραθώνιος δρόμος είναι, δηλαδή περπατάς με πολύ μεγάλη
0: τώρα
1: άνεση.
0: Το βλέπεις έτσι εσύ αργότερα, εσύ δεν μπορείς να βλέπεις μακριά, Άγγελε. Αυτά τα βλέπουν μόνο οι αρχηγοί των κομμάτων μας και τα λοιπά. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά στο Αγαθονήσι θα τάξει ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή στην Αθήνα?
0: Πάμε. Έλα, σου βάζω quiz. Όχι και να πέσει η κυβέρνηση για ένα κολόσπιτο. Ποιος το έχει πει? Ο Γιαννόπουλος τα είπε. Θυμάσαι. Για τη βίλα της Εκάλης, της Δήμητρας. Βέβαια, τότε έχουμε και φανατικούς εδώ Πασοκατζίδες.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Ναι. Πάμε. Άρρωστη με το Πασόκ. Πάμε. Θυμηθούμε, πάμε.
4: Ανδρέας Παπανδρέου θα εμφανιστεί μετά 500 χρόνια πάλι.
0: Θα εμφανιστεί μαζί με τον Ηλία
1: με τον
0: και μαζί
1: με,
0: έτσι, όταν θα έρθει ο Ηλίας και ο Μωυσής θα έρθει ο Ανδρέας. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Όχι, ο Ηλίας δεν ξέρει του 16ου, άκου τι λέει ο γιατράκος του 16ου. Δεν ξέρει θρησκευτικά πόσο είχες. Όχι εσύ, ο γιατράκος που λέει θα κατέβει, λέει πώς το είπε. Ο Ηλίας του 16ου. Δεν τρέπεσαι. Πάμε στο Πασόκ.
4: Ανδρέα θα εμφανιστεί μετά 500 χρόνια πάλι.
5: 400 χιλιόμετρα για να δω τον Ανδρέα.
0: Ήθελα να δω πώς θα γυρίσει πίσω.
5: Το ανεφρά μου, την ψυχή μου, τη ζωή μου.
6: Σήμερα είναι η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει, είμαι πανευτυχής.
7: Τον αγαπάει ο Θεός και ο λαός και γι' αυτό έγινε καλά.
8: Θα πάει 200 χρόνια. 300.
0: Άγγελε, τώρα που τους ακούω και τους βλέπω με τις σημαίες Πασό και λοιπά, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, για πάμε πάλι.
9: Περαστικά του να ζήσει μέχρι το 2000.
10: Περαστικά στο μεγάλο.
0: Άκου τι λέει, να ζήσει μέχρι το 2000. Και το 2000 δηλαδή και μετά τι να κάνει, να πεθάνει.
10: Λοιπόν, γιατί που η Ελλάδα βγάζει κάθε 100 χρόνια τέτοιο άντρα. Μακάρι να ξαναβγάλει κι άλλο ο Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αυτά, Άγγελε, αυτά. Λοιπόν,
1: ήταν άλλες εποχές.
0: Ναι, μήνες στις άλλες εποχές. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Μην κουράζουμε κιόλας και τους ακροατές μας, καλά λέω.
1: Τι λεφέτε.

0: Λοιπόν, σου έχω και άλλο, και άλλη πολιτική ατάκα. Μέγα πλήθος, μέγα πάθος. Ποιος το έλεγε? Ποιος το είπε στην ιστορία την πολιτική? Ποιος? Ο Γιώργος ο Παπανδρέου το είχε πει.
1: Γιώργος. Ο Γιώργος. Αλλά έκανε και επικά.
0: Ο Γιώργος, όχι ο Γιώργος, ο δικός μας.
1: Ο γέρος της
0: Δημοκρατίας. Μέγα πλήθος, μέγα πάθος.
1: Ναι, γεννήθηκα, πάντα τα θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, ωραία τα λες με τους πολιτικούς.
0: Ναι. Γέρος της Δημοκρατίας, μέγα πλήθος, μέγα πάθος.
1: Ναι, γεννήθηκα, πάντα τα θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, ωραία τα λες με τους πολιτικούς.

0: εμπόδιο στα. Ο Κουράκος δεν είναι εκεί, περιφερειάρχης.
1: Κουρέτας.
0: Κουράκος. Τα παιδιά που τον έκανε Κουράκο στο Real, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στη βραδιά της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν και ο κύριος Αϊβάλης. Λοιπόν, ακούτε χριστιανοί.
0: Άκου τώρα, η περιφέρεια Θεσσαλίας και ο ίδιος ο περιφερειάς δεσμεύτηκαν ο κ. Κουρέτας για μιας προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της 9 και τα λοιπά. Και οι συλλογικότητες για την κάψη σκουπιδιών ήδη πιέζουν για μια ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που να αφορά το ζήτημα έτσι ώστε να ακουστούν τα αιτήματά τους, όπως επίσης και να τεθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με σκοπό να πάρει θέση ενάντια στη δημιουργία εργοστασίου στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Ακούτε χριστιανοί τι πάει να γίνει στο Βόλο, ο οποίος εκεί κάποιοι εδώ στην Πάτρα ζήλευαν τον Αχιλλέα Αμπέο, τον ήθελαν δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Μπας περιπτώσει, τιμία αποθήκες φυσικού αερίου μέσα στις πόλεις. Βλέπετε τι γίνεται με τις εκρήξεις και δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα συμβεί. Ο Βόλος λοιπόν δεν είναι καλό παράδειγμα δημοκρατίας τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ότι καταφέρνει και συγκεντρώνει ο Αχιλλέας Μπέος χιλιάδες λαούς στα ντέρμπι του Βόλου, πότε με την ΑΕΚ και γεμίζει τα τσιπουράδικα, αυτό δεν λέγεται κοινωνική πολιτική. Ακούστε αυτό, απλά εγώ έχω την εξής απορία. Θα πάνε λέει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κόσμος που μας ακούει, τι πιστεύει ότι θα γίνει εκεί?
0: Μην ξέρω.
1: Λέω, ρωτάω τον κόσμο, γιατί κάθε φορά που πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας δημιουργούνται διάφορες έτσι πλοκές και ξαφνικά κερδίζει ο ισχυρότερος. Έτσι έγινε και στον Ερήμανθο, έτσι γίνεται και στην Ήπη.
0: Πάντως να σου πω, εδώ οι πράσινοι φωνάζουν και λένε η λειτουργία του Χιτά της Πάρου που προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά είχε ανατεθεί σε ιδιώτη και εδώ και αρκετό καιρό.
1: Μπράβο.
0: Είχε πάψει να λειτουργεί ακριβώς επειδή η λειτουργία του κρίθηκε επιχειρηματικά σύμφορη. Δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας, δεν γινόταν σωστή διαχείριση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό και στα χαρτιά εμφανιζόταν ως χώρος υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια, κατά τους πράσινους, ήταν ακόμα μια παράνομη χωματερή.
1: Ναι, επειδή δουλεύει και ο μικρός εκεί και σήκωσα με το που είδα φωτιά, σήκωσα τα ντρόν πάνω τα κατασκοπευτικά και άρχισα να ψάχνω, να ρωτάω και να μαθαίνω. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί της Πάρου.
0: Όταν λες ο μικρός, εννοείς ο γιος σου δουλεύει στην Πάρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Πάρο είναι.
1: Ναι,
0: καλά,
1: Πάρο,
0: αυτό το νησί βρήκε, πιάσε φωτιά εκεί, τον έστειλες.
1: Παντού.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Φωτιά και ναι. Κρίμα για την. Δεν μιλάω, παιδιά, για τους νεκρούς, δεν θέλω. Εκεί λοιπόν τι έγινε?
0: Και ενώ Τουρκία γνώριτε. Βλέπω εδώ, συγγνώμη Άγγελε, Τουρκία στο Earth News, βλέπω Τουρκία 9 κύρια μέτωπα σε βορρά και νότο. Ναι. Καλά, τι θα γίνει, να σου πω, έχουμε πεθάνει στη ζέστα από χτες το βράδυ.
2: Η εποχή
0: τι είναι?
2: Η εποχή των πυρκαγιών.
0: Η εποχή των πυρκαγιών, ναι. Νίκος Γιατράκος.
1: Η εποχή των κερδοσκόπων.
0: Πέρασε από το ταμείο, Νίκο, να πάρεις μια επιταγή.
1: Να βοληθείς, ναι. Λοιπόν, εκεί τι έγινε? Υπήρχε, όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, είχε ιδιωτικοποιηθεί η ιστορία που λέγεται σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Για να μην χαίρεστε και να μην χειροκροτάνε οι υποψήφοι δήμαρχοι με την ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών, τα οποία θα μας στοιχίζει ο
0: κόσμος. Εμείς εδώ που βρισκόμαστε, ξέρουμε, ξέρεις.
1: Με τη σημερινή δημοτική αρχή αποκλείεται να ιδιωτικοποιηθούν. Κάποιοι θα πούν δεν είναι και καλή εικόνα.
0: Θα θαυτούμε μέσα στα σκουπίδια μας.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Εκεί λοιπόν τι δεν έκανε η πυροσβεστική στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Η πυροσβεστική είναι, μου το έλεγε, επιχειρηματίας από εκεί που έχει κάποια δωμάτια. Ενώ γνώριζε το ευαίσθητο του σημείου, εκεί πάνε και πετάνε τα σκουπίδια. Και πέρα από την αδράνεια του ιδιώτη, γι' αυτό συνελήφθη, οδηγήθηκε στο τμήμα και ο δήμαρχος, γιατί είναι υπόλογος για αυτά, δεν υπήρχε περιπολία πυροσβεστικό ούτε ένα. Και τι σημαίνει αυτό? Τη φωτιά, αν δεν την κόψεις στα πρώτα 30 λεπτά, την κυνηγάς τρεις εβδομάδες μετά ή τρεις μέρες.
0: Και άμα την πιάσεις, φέξε μου και γλύσεις, ναι.
1: Ιδιωτικοποίηση λοιπόν δικαιωμάτων, και επειδή μου λέτε και για τα σκουπίδια της Πάτρας, εγώ αυτό που βλέπω, γιατί τρέχω και περπατάω σαν το Θανάση Βέγκο και κάνω ρεπορτάζ τρέχοντας, να ξέρετε, είναι μία απρέπεια, διότι δεν μπορεί στους κάδους των αστικών απορριμμάτων να πετάτε μπαούλα, στρώματα, μπανιέρες, υλικά από την επισκευή του σπιτιού σας. Αυτό με τα συνεργεία βλέπει σε πολλά διαφορετικά σημεία έτσι προϊόντα από ξύλο οικειών, στην κυριολεξία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση των πραγμάτων προφανώς και θα τα κάνει χειρότερα.

0: Ειδικά σε ανθρώπους σαν και εμάς που έχουμε την οτροπία να τα πετάμε έξω από τα καλάθια και τους κάδους. Και ρωτάω στα αστικά απορρίμματα, τι δουλειά έχετε να μεταφέρετε, γιατί αυτό το κάνουν συνεργεία, τα προϊόντα επισκευής των σπιτιών σαν προϊόντα, αντικείμενα. Βλέπετε μπανιέρες, νηπτήρες, στρώματα, κρεβάτια, ράφια.
1: Πώς παλιά θα... πανό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τα πανό να τα μαζέψουμε είναι εύκολο.
1: Ναι, όχι λέω, έχω δει και αυτά.
0: Διότι
1: κάτι μεγάλα κοντάρια του Πασόκ παλιά.
0: Ναι, ναι, γιατί ακούω πατρινούς και πατρινιές να λένε ας ιδιωτικοποιηθεί, ρε παιδί μου. Βρε, θα πληρώσουμε τον Κούκο Αιδόνη και τον Αύγουστο.
1: Τον πληρώνουμε, τον έχουμε, τον πληρώνουμε και του άρεσε και θα συνεχίσουμε να τον πληρώνουμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Λοιπόν, θα σου δώσω και άλλη ατάκα τώρα να μου πεις.
1: Εγώ ποιος τώρα που έβαλες τα ερωτικά, έτσι, τα ταξιδιάρικα, σκεφτόμουν, κυρίες και κύριοι, ευτυχώς που δεν είμαστε σε κανακότερο στην Καραϊβική, να μας σερβίρουν αστακομακαρονάδα και σαμπάνια και να νιώθουμε ρουτίνα. Ευτυχώς που είμαστε εδώ στις πόλεις με τα τσιμέντα, Θεσσαλονικείς, Αθηναίοι, Πατρινοί, Πυριώτες, Μεσολογγίτες, Αγρινιώτες, εκεί να δείτε ζέστη που κάνει, και πίζουμε μέσα στα τσιμέντα και κεγόμαστε και προσπαθούμε με ένα μηνιάτικο να κάνουμε θαύματα μετά τις 15 και έτσι η ζωή μας αποκτά ένα ενδιαφέρον.
0: Για πες μου τώρα, για πες μου, ποιος είπε μαζί τα φάγαμε?
1: Μαζί τα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Ένας ήταν αυτός. Ο Πάγκαλος.
0: Ο Πάγκαλος. Και τα λεφτά υπάρχουν.
1: Ο οποίος, όταν,
0: κάτσε,
1: τότε,
0: μισό λεπτό, όταν το είπε ο Πάγκαλος, δεν το είχε πει ο Γιώργος ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά
0: άρα ο ένας έλεγε μαζί τα φάγαμε, άρα δεν υπάρχουν, αλλά ο Γιώργος είχε δει ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Τον καιρό που το είπε ο Πάγκαλος, ήταν 120 κιλά και εγώ 67, πώς τα φάγαμε μαζί?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πώς τα φάγαμε μαζί? Λοιπόν, αυτές ήταν.
0: Τα φάγαμε μαζί.
1: Τι φάγαμε? Εσύ βλέπεις, ξεχάσαμε τον ΟΠΕ και πέρετη. Παιδιά, λυπάμαι τους κριτικούς, πραγματικά, γιατί αυτές οι φωτιές με βάζουν σε πολλές σκέψεις εκεί στο Ρέθυμνο, που είναι μια τραγωδία. Παραλίγο να ζήσουμε τα δράματα
0: έχουμε,
1: από την παραθαλάσσια, ναι, περιοχή στο Μάτι, όπου
0: στο
1: τώρα που
0: Ρέθυμνο,
1: το θυμήθηκα,
0: τώρα που το είδα εδώ, λέγε
1: και τον ομό Ηλίας, παιδιά, καμία τραγωδία.
0: Στον ασώματο Ρεθύμνο έχουμε και νέα φωτιά.
1: Και στην Άνδρο και στην Πάρο πάλι είχε σε το 112, πήρα το μικρό του, λέω, σου ήρθε, ναι, μου λέει, αλλά μην ανησυχείς, όλα καλά. Γιατί ανησυχείς, ναι, παιδιά, είναι και κόρη 22 χρονών. Πήγε σε ένα γάμο, της λέω, τι ώρα θα γυρίσει πίσω, και ήταν αλλού. Δηλαδή, με έπιασε και εμένα το γονεϊκό τώρα.
0: Τώρα, λέει, τώρα που τα λες αυτά, βλέπω εδώ και διαβάζω, καταιγισμός αντιδράσεων απέναντι στο νομοσχέδιο για το νερό, αύξηση 3,5, ναι, 3,5 έως 4 ευρώ στα τιμολόγια νερού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βέβαια. Λήψη υδρία θα έχουμε, είμαστε στο κόκκινο, έτσι για, ναι, να δίνουμε καλές ειδήσεις.
1: Όταν έχουμε λειψιδρία, κάνουμε ή δεν κάνουμε επενδύσεις ως κράτος, ως κοινωνία, για να εξασφαλίσουμε κάπως το νερό? Ιδιωτικοποίηση έχει μπει η εκτέρνα, είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ όταν ακούω αυτό τον αυτόν έχουμε τώρα, έτσι, δεν έχω κάποιον άλλον, και λέει, σας εγγυώ με το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ανησυχώ.
0: Να σου πω, έχουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου το Σάββατο 1η Αυγούστου στα Παλαιά Σφαγεία από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Για να το δούμε, να το διαβάσουμε τώρα, μας το στείλανε. Με μια συναυλία αφιέρωμα στον ποιητή, στιγουργό και πεζογράφο Μάνο Ελευθερίου. Συνεχίζονται στις 9.30 το βράδυ το Σάββατο 1η Αυγούστου στα Παλαιά Σφαγεία οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Το μουσικό αφιέρωμα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την περιοχή, με την επιμέλεια και ενορχήσεως του μαέστρου Αρτέμι Μπεκρόπουλου. Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στη Σύρο, Άγγελε, το 1938 και πέθανε στην Αθήνα το 2018. Έχουμε ένα τραγούδι του στίχους του Μάνου του Ελευθερίου, για να μας βοηθήσει ο Νίκος ο Γιατράκος. Ήταν πολυγραφότατος και έδωσε στίχους του σε 400 τραγούδια γνωστών συνθετών. Από το 1962, έτσι να τα πούμε αυτά, άρχισε να γράφει ποίηματα και στίχους, καθώς και πεζά κείμενα. Με τα τραγούδια του περιέγραψε τη ζωή και τα πάθη του λαού, ιδιαίτερα την περίοδο 1960-1974, και τόνωσε, Άγγελε, το αντιφασιστικό φρόνημα. Οι στίχοι του ξεχωρίζουν για τη λιτότητα, τη δύναμη της εικόνας κτλ. Όλα αυτά και περισσότερο Μάνο Ελευθερίου θα απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, το
1: και
0: Σάββατο. Βρήκαμε
1: χώρος...
0: Μάνο Ελευθερία. Βρήκαμε. Ποιο είναι, Νίκο, ποιο είναι, Νίκο, για να δούμε. Μου βάζεις κανένα ο Κυραντώνης και είναι του Χατζηδάκη. Για λέγει. Άλλος για χείο τράβηξε. Ωραία, ωραία. Άλλος για χείο τράβηξε.
1: Ωραίο.
0: Του Μάνου είναι. Μάνου Ελευθερίου στοιχεία.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Αλλά νομίζω ότι η μουσική είναι του Μούτσι. Ναι. Άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Εμείς που θα πάμε, Άγγελε?
1: Εμείς
0: θα πάρουμε τα βουνά εδώ, θα ανέβουμε πάνω ψηλά στο Παναχαϊκό. Λοιπόν,
1: εγώ
0: πάμε.
1: Ήθελα το Ιόνιο.
0: Έρχεται, μην χάσω ο Γιατράκος, μήπως ο Γιατράκος δεν έρθει μαζί μας. Λέει, θα έρθω κι εγώ. Τον θέλουμε τον Γιατράκο, τον θέλουμε.
1: Νερό θα έχει εκεί που θα πάμε.
0: Νερό, έχει, ξέρει.
1: Νερό θέλω,
0: ξέρει ο Νίκος ο Γιατράκος. Ο Νίκος ο Γιατράκος έχει κάνει όλες τις πηγές. Ήταν στο Υπουργείο, τις έχει αριθμίσει όλες. Αφού γράφει νι γάμα. Και λες, τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Νίκος Γιατράκος, όλους τους κούτουλες. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Του Μάνου του Μούτσι, του Μάνου Ελευθερίου, Άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για μυδιλίνη. Πάμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, τι έγινε με τον πήρε είδηση με τον μεγάλο μας τραγουδιστή, τον Μανώλη Μητσιά, με το «Για πες μου».
1: Το έχετε διαβάσει περί του δικαιώματος χρήσης ενός τραγουδιού, το οποίο ήταν πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Ναι. Εγώ ένα θέλω να πω. Να μην μπω στα δικά σου χωράφια του πολιτισμού.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στα χωράφια.
1: Θα σας πω κάτι. Από τη στιγμή που ένας καλλιτέχνης, ένας τυχουργός, ένας συνθέτης, ένας ερμηνευτής διαχέει μέσα σε μια κοινωνία ένα τραγούδι, καταλαβαίνω τι σημαίνει εμπορικός ή άλλος σκοπός, ο λαός, ο κόσμος έχει δικαίωμα να το τραγουδάει και καμία απαγόρευση δεν υφίσταται.
0: Τώρα τι είχε ο γιος του Χατζηδάκη, είχε πει ότι απαγόρευσε.
1: Υπάρχει μια πυκνή ροή δημοσιευμάτων, ναι, περί απαγόρευσης, περί εμπλοκής του ιού ή μη του ιού. Εγώ, ναι, λέω αυτό που καταλαβαίνω ως ακροατής. Δεν έχει κανείς δικαίωμα την τέχνη όταν αυτή διαχέεται στην κοινωνία και στα μυαλά μας και στην ψυχή μας να την απαγορεύει. Τώρα καταλαβαίνω...
0: Και μιλάμε για να καταλάβουν οι ακροατές τώρα για μια συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον της Πιερίας, όπου εκεί ο άνθρωπος το απήγγειλε το και δεν το τραγούδισε το Γιάννη Σοφωνιάς.
1: Και νομίζω ότι το τραγούδι... Ναι. Παιδιά, έχουν γραφτεί τόσα πολλά που και εγώ έχω μια σύγχυση αυτή τη στιγμή.
0: Άκου τώρα, γιατί κάτι βρήκα και θα το δώσουμε. Λοιπόν, πάμε, Νίκο.
2: Έλα, μου λέγε, όταν πήγα στο στούντιο, μου έλεγε ο Χατζηδάκης, αυτό το πει συνωμοτικά. Παναγία μου, τι συνωμοτικά τώρα. Θα το πει συνωμοτικά. Μου εξήγησε, έχει να το καταλάβει και εσείς τώρα γιατί.

0: Ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες τη συνωμοσία που έγινε. Βγάλαμε και γλυκό, του βγάλαμε και μετά. Μα για το φωνικό κουβέντα.
1: Αυτό.
2: Εδώ έγινε το εξής λοιπόν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, γιατί δεν ήμουνα εκεί. Όταν ο καλλιτέχνης, δεν μπορώ παιδιά να το ακολουθήσω γιατί υπάρχει η απαγόρευση.
1: Νέο μέτωπο φωτιάς, Earth News. Πού, στην Πάρο πάλι.
2: Στην Πάρο, έχουμε πάρει 112.
1: Στα Δαμάλια, πώς λέγεται η περιοχή. Ναι,
2: εκεί κοντά. Λοιπόν, τότε την κατάσταση πήρε στα χέρια του ο λαός, οι θεατές, ο κόσμος. Και το τραγούδισε.
1: Και το τραγούδισε, μάλιστα.
2: Άρα αυτό θέλω να πω ότι όταν η τέχνη διαχέεται, δεν ήταν δηλαδή ένα άγνωστο σε μας κομμάτι, δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύει.
1: Και μάλιστα όταν το είχε γράψει ο Μάνος, το είχε γράψει για τον Μητσιά αυτό.
2: Ναι, και ήταν και προσβολή νομίζω στον καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, παιδιά, από...
1: Και όχι μόνο, το έγραψε και για μένα, ο Γιάννης ο Φωνιάς και τα λοιπά.
2: Κατάλαβες. Είμαστε από τα χωριά, κυρίες και κύριοι, εμείς περπατάγαμε ξυπόλυτη τα καλοκαίρια. Είμαστε παιδιά του λαού.
1: Να σου πω, έχω ένα έκτακτο τώρα. Έχω πίστη. Έχω την αγάπη του Ευαγγελίου. Την εκφράζει εδώ μια, βλέπω μια κυρία εδώ πέρα. Από πάνω έχει εικονίσματα. Έχει εικονίσματα. Για πάμε να ακούσουμε. Για να δούμε.
3: Λοιπόν, όπως τα είπαμε. Ναι, σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινάμε τη μεγάλη την κατάρα.
1: Άκου τώρα.
3: Ναι. Αυτή που τον ξεφλουδίζει τον άλλον.
1: Οπα.
3: Ναι. Αυτή. Βέβαια. Κυραυνούς και στρουπιλέκια, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, όλα. Όλα θα τα βάλουμε μέσα. Δεν είναι να παίζουμε. Όχι. Όπως τα είπαμε. Ναι, θέλουν να έρθουν εκεί κάτι γιαγιάδες, λέει. Βέβαια, θα τις αφήσουμε. Δεν είναι μανάδες αυτές είναι διπλωμανάδες. Αυτές και δεν έχουν. Αυτές οι κατάρες αξίζουν πιο πολύ ακόμα. Βέβαια. Ναι, του Ζεφύρ. Ναι. Οπωσδήποτε. Αυτόν. Από αυτόν θα ξεκινήσουμε. Από του Ζεφύρ. Ναι. Βέβαια. Του Βασίλ του Μπόρτα. Ναι. Και του Λιάτου Μάσκα.
1: Αυτή είναι που θα ξεφλουδίσουν, Άγγελε. Περίμενε.
3: Αυτονός.
1: Ναι.
3: Βάλτε και το Βενιαμίν.
1: Βάλτε και αυτόν, χωράει.
3: Όλους. Δεν θα αργήσουμε όμως. Άμα είναι να ρίξουμε κατάρρες και στο Βενιαμίν, ξέρεις πόσο θα μας πάρει. Ήλι, δεν είναι αστείο. Βέβαια. Απάνω τους, βέβαια.
1: Η αγάπη του Ευαγγελίου.

0: Λοιπόν, Άγγελε, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας και βέβαια θα κλείσω με κάτι το οποίο μου έστειλαν. Ισραηλινές τουρίστριες επιτίθενται σε έναν Ιάπωνα στο Τόκιο επειδή κάνει σιωπηλή διαμαρτυρία κρατώντας τα χέρια του φωτογραφίες Παλαιστινίων παιδιών.
1: Στο
0: Τόκιο. Για πάμε να το παρακολουθήσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω και τι λένε κιόλας οι Ισραηλινές.
1: Η ιστορία ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός στο Τόκιο, έτσι, στο χωριό του δηλαδή, έκανε καθιστική διαμαρτυρία για να θυμηθούμε, γιατί ξεχάσαμε το δράμα.
0: Καλά, το έχουμε ξεχάσει τώρα. Τη Γάζα δεν ακούγεται πουθενά. Γάζα κυριολεκτικά έχουν βάλει στη Γάζα. Γάζα κυριολεκτικά.
1: Ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πόλεμο με τρεις χώρες και έχει βομβαρδίσει 9, δεν είναι θέμα σημαίας, κυρίες και κύριοι. Είναι θέμα ενός λαού που δεν έχει το δικαίωμα να πολεμήσει, γιατί στον πόλεμο
0: εμείς θέμε, Άγγελε, διότι το απονενοημένο το λέω και πάλι. Το κάναμε τρόπο ζωής. Δηλαδή...
1: Και δεν μας αρέσει και ο πόλεμος, και να σας θυμίσω γρήγορα κάτι, πολύ γρήγορα, στη Ρωσία από την Πάτρα θα μεταφερθεί για πρώτη φορά ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα. Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.
0: Για πρώτη φορά νομίζω έχει ξαναπάει. Δεν έχει ξαναπάει. Ξέρετε, ο Νίκος ο Γιατράκος που είναι γυρίζει μέσα στις εκκλησίες. Έχει ξαναπάει, Νίκο.
1: Τότε είναι αυτό, λοιπόν.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχει ξαναπάει. Στο...
1: Το 2013 είναι δημοσίευμα από το 2013. Και θέλω να σας θυμίσω.
0: Το στέλνουν στη Ρωσία.
1: Τότε αυτό έγινε το 2013.
0: Όχι τώρα που πάει. Τώρα που θα πάει ο Σταυρός.
1: Όχι τώρα δεν θα πάει στη Ρωσία,
0: πάει.
1: Γιατί έχουμε
0: πρόβλημα. Πάει στην Ουκρανία.
1: Ούτε στην Ουκρανία θα πάει. Το θυμίζω αυτό,
0: ναι,
1: για να καταλάβετε.
0: Με
1: μπέρδεψες.
0: Νόμιζα ότι θα πάει ο Σταυρός στη Ρωσία.
1: Αρχείο. Είναι
0: γιατί τότε αυτό είναι επανάσταση εδώ πέρα της Πάτρας, ναι, ναι, και παίρνει το μέρος των Ρώσων. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι. Είναι αρχείο του 2013.
0: Ναι.
1: Ο σημερινός Μητροπολίτης είχε στενές σχέσεις με την αντίστοιχη Ρωσική Εκκλησία.
0: Αυτές οι στενές σχέσεις. Αυτές.
1: Και ρωτάω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε ουδέτερα
0: Γιατράκος,
1: τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, όπως ναι, περιθάλτουμε ανθρώπους από την Ουκρανία εδώ, και καλά κάνουμε, πόλεμο έχουν, ήρθαν εδώ να κρυφτούν. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Γιατί αποκόψαμε τη ρωσική κοινωνία, τους Ρώσους πιστούς και τις κυρίες που έμπαιναν στον Αγιαντρέα με τις μαντήλες και μπαίναν και στην αγορά, αφήναν κανένα ευρώ, γιατί το απαιτεί ποιος.
0: Εγώ δεν το έχω, αυτό δεν το έχω δει. Καταρχάς δεν έχω δει να έρθουν με μαντήλες στον Άγιο Αντρέα.
1: Δεν έχω δει πια επίσημα με τρόπο μαζικό στην Πάτρα.
0: Να σου πω, μήπως έφαγες εχθές, μήπως έφαγες πολύ φαγητό και έχεις αναθυμιάσει, έχουν ανέβει πάνω προς το κεφαλικό.
1: Όχι, αυτό λοιπόν που σας έδωσα ήταν δημοσίευμα του 2013. Μας θύμισε.
0: Έτσι, να μου λες ό,τι φρέσκο έχουμε δηλαδή από το 2013.
1: Άγγελε,
0: Άγγελε, φωνάζει θάλασσα. Άγγελε, έλα μέσα, έλα μέσα.
1: Γιατί...
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, θα τα πούμε πάλι μαζί, Άγγελε, τη Δευτέρα. Αύριο έχει ξεκούραση. Θα αφήσουμε τη ζωή μας εδώ.
1: Να βρείτε ένα αφεντικό σαν λοιπόν τον Βεβελόπουλο, να δουλεύετε 2,5
0: μέρες. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Και να ξεκουράζεστε, αλλά να παίρνουμε και
0: σωστά το λες. Λοιπόν, Άγγελε, ρίξε μια βουτιά και για μας εδώ πέρα, και για την Ελευθερία και για την Μαρία και για τον Νίκο και για μένα. Ρίξε 4 βουτιές για μας.
1: Λοιπόν, τα βουνά.
0: Εμείς θα πάρουμε τα βουνά και να δούμε πού θα φτάσουμε. Μπορεί να πάμε και στον Όλυμπο. Εκεί τώρα που το έχει αναγνωρίσει και έχει γίνει παγκόσμια κληρονομιά, βέβαια. Τι κάνει το 12ο, τι κάνει το 12ο. Τρέμε, ο χριστιανισμός να αρχίζει να τρέμει, διότι έρχεται πάλι η ιδωλολατρία, φωνάζει από τη Φλόρινα ο αρχιερέας.
1: Ναι, γιατί αυτό λοιπόν που ζούμε τώρα είναι λοιπόν τι, με τα 5.000 των Μητροπολιτών χριστιανισμός.
0: Άγγελε, καλό μπάνιο. Κυρίες και κύριοι, εμείς τελειώνουμε το επόμενο τραγούδι. Μάλλον είναι 4 η ώρα, πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σας έχω όλο νησιώτικο. Τώρα και οι 40 βαθμούς να σας βάλω από το αρχείο, θα σας κουράσω. Σας έχω όλη τη μουσική των νησιών μας για μία ώρα, 4 και 10 με 5.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυπνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέο μέτωπο ξέσπασε στην Άνδρο. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3 και 11 η πολιτική προστασία λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ πριν από λίγο νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλλε από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, ενώ νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Σε άμεση ετοιμότητα είναι πλωτά και ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προς παροχή συνδρομής. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνουν 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των 3 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Την Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους 2 πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις, Εύβοια, Γήθιο και Κρήτη, προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο μπάντμιντον με την κατηγορία του εμπρησμού, καθώς εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες του ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελνε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αιτία θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

κι από εκείνη παγαπώ. Μακριά από το νησί μου κι από εκείνη

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

eines Zauberringes Zinnenkraft zählt.

zu zweiten. Was fragst du, Zwerg?

auf der Erde rücken, wo sterben der Ring?

Wagen und Haupt. Hast du gelöst? Nun, Wanderer, geh deines Wegs!

Nein, der wird es genannt im Ost.

0: Das Schwert Notung hat Siegfried neu geschmiedet und Zwerg Mime seinen Mord an dem Helden heimlich geplant. Das war der erste Aufzug der Oper Siegfried, dem zweiten
1: Ο άφηβος Siegfried κατάφερε να ανακατασκευάσει το πανίσχυρο σπαθί Νότουν για να αντιμετωπίσει τον δράκο Φάφνερ. Ο δόλιος Μίμε παρασκεύασε δηλητήριο για να εξοντώσει τον Siegfried και να αποκτήσει τον θησαυρό μετά τη μονομαχία. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την πρώτη πράξη της όπερας Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελου». Στην πρώτη πράξη ακούσαμε κατά σειρά εμφάνισης τρία πρόσωπα. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Gerhard Ζίκελ. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγμουντ και της Ζίγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός μπασοβαρίτονος Michael Fole. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο γερμανός μαέστρος Christian Tillemann. Έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος, τον αγαπητό κύριο Φώτη Παπαθανασίου, μεταξύ άλλων γενικό διευθυντή του Qualco Foundation, συγγραφέα, πρωτίστως όμως για μας, λάτρη και βαθύ γνώστη της ζωής και του έργου του Richard Wagner. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, αγαπητέ Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο στούντιο.
2: Θοδωρή μου, να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, η οποία έχει γίνει θεσμός πια κάθε χρόνο στις μεταδόσεις. Όλο και κάποια ευκαιρία
1: χαρά
2: βρίσκουμε
1: μας
2: να
1: μιλήσουμε. Και ακούμε πάντα τα λόγια σου με πολύ ενδιαφέρον. Τι θα ήθελες να σχολιάσεις πρώτα?
2: Θα άρχιζα σε μία νότα γενικότερη, αν θες. Σκεφτόμουν το θόρυβο ο οποίος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με την Οδύσσια του Νόλαν, την ταινία και τις διάφορες επιλογές κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυναστεύει το χώρο της όπερας εδώ και 40-50 χρόνια τώρα. Θα θυμάστε ίσως τι επανάσταση είχε γίνει όταν στα 100 χρόνια του φεστιβάλ του Bayreuth το Σερό είχε σκηνοθετήσει την τετραλογία. Μοιάζει κλασική η σκηνοθεσία του μπροστά σε αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, παρότι είχε σοβαρά λάθη κατά τη γνώμη μου ερμηνείας του έργου. Και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο ακούμε είναι μεν αυτό το οποίο ακούμε, δηλαδή είναι ο Βάγνερ, αυτό αναμφίβολα. Αυτό το οποίο βλέπουν οι θεατές στο Bayreuth, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ο Βάγνερ πάντως. Αλλά ακούγεται τουλάχιστον Βάγνερ και ακούγεται καταπληκτικά στο θέατρο του Bayreuth, που είναι μια εμπειρία την οποία όσοι δεν έχουν δοκιμάσει και είναι φίλοι της μουσικής του Βάγνερ θα πρέπει να δοκιμάσουν. Το καλό κακό στην υπόθεση είναι ότι τώρα πια ειστήρια βρίσκει κανένας, διότι οι φανατικοί φίλοι του Βάγνερ βαρέθηκαν να βλέπουν αυτές τις σκηνοθεσίες, οι οποίες πια δεν είναι και πρωτοποριακές σε τίποτε. Είναι πια, πώς να το πω, μια μπαναλιτέ, όπως θα έλεγαν οι Γάλλοι. Είδαμε την ασχημοσύνη στον Ριέντσι. Βρίσκω τραγικό να ανεβαίνει για πρώτη φορά στον Bayreuth το Ριέντσι και να μην υπάρχει μια πιστή στις εντολές και τις οδηγίες τις αναλυτικότατες που δίνει ο Βάγνερ, ο οποίος, ας τονίσουμε για όσους πρωτακούν Βάγνερ μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές μουσικόφιλων, να το πούμε ότι ιδιαίτερα την εποχή τη δική μας που δεν υπήρχαν τα πολλά μέσα που υπάρχουν σήμερα, κυρίως το ίντερνετ, μπορεί να ακούσει και να δει ακόμα καλύτερα κάποιος πολλά πράγματα. Εμείς η μοίησή μας ήταν από το τρίτο πρόγραμμα, έτσι, και ακόμη πολλοί άνθρωποι πρωτακούν τα έργα από το τρίτο πρόγραμμα, και γι' αυτό η αποστολή του παραμένει τόσο κρίσιμη όσο τη χάραξε ο θείος μου Διονύσιος Ρώμας, ο οποίος όταν τον κριτήκαραν, γιατί το 55 σε μια εποχή καθημαγμένης Ελλάδας από δύο πολέμους, του λένε θέλεις τώρα να φτιάξεις ένα ραδιόφωνο που να ακούνε Μπετόβεν και είναι τόσο προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, μα τώρα είναι προτεραιότητα, στα δύσκολα χρόνια είναι προτεραιότητα. Θα έλεγα πάντα είναι προτεραιότητα και μπαίνουμε έτσι εμέσως και στην ουσία του έργου που ακούμε, γιατί η ουσία του έργου που ακούμε είναι η πνευματικότητα, αυτή είναι η ουσία του έργου που ακούμε. Η ανάλυση είναι μεγάλη, θα προσπαθήσουμε, θα αποπειραθούμε να την κάνουμε όπως κάθε φορά. Αλλά επιστρέφοντας να πω ότι ενώ ο Βάγνερ διαφέρει σε πάρα πολλά από πάρα πολλούς άλλους συνθέτες, κυρίως στο ότι επιδιώκει συνειδητά αυτό που ονομάζει ο ίδιος και έχει μείνει από τότε ως όρος επιστημονικός, το Gesamtkunstwerk, δηλαδή το συνολικό έργο τέχνης, ένα ολιστικό θα λέγαμε σήμερα έργο τέχνης, το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα μέσα προκειμένου να υπηρετήσει τον σκοπό, και ο σκοπός είναι η δια της μετοχής εκ των τιού των παθημάτων κάθαρσης, διελέου και φόβου, είναι ο σκοπός δηλαδή της αρχαίας τραγωδίας, και αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν είναι θεωρητικολογίες, τα γράφει ο ίδιος ο Βάγνερ και στο έργο του όπερα και δράμα και σε όλο του το έργο το συγγραφικό, το οποίο είναι 12 τόμοι. Και ειλικρινά με εξεγείρει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να επενεύονται ότι για πρώτη φορά προσεγγίζουν, όπως ο Σερό τότε δεν ήξερε το έργο του Βάγνερ, το προσέγγισε για πρώτη φορά, λέει, και αυτό είναι μια φρέσκια προσέγγιση. Τι θα πει φρέσκια, αυτό είναι, μου θυμίζει τους ερωτευμένους οι οποίοι όταν λέει μια ανοησία το αντικείμενο του ερωτός τους λένε χαριτωμένο αντί να πούνε βλακεία. Είναι, κάτι τέτοιο είναι αυτό. Η προσέγγιση αυτή είναι απίστευτη. Η δικαιολογία της, ναι, άσχετοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τίποτε από το έργο του Βάγνερ προσπαθούν να μας το ερμηνεύσουν. Δεν θέλουμε να μας το ερμηνεύσουν, θέλουμε να μας το παρουσιάσουν όσο πιστά γίνεται, και την ερμηνεία θα τη νιώσουμε δια της μεθέξεως όταν θα πάμε και να το παρακολουθήσουμε. Έτσι. Τώρα, επειδή απλώς τα ακούμε, γι' αυτό μιλάμε, αλλά και για να διορθώσουμε ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις, οι οποίες νομίζω πια έχουν παγιωθεί με τα χρόνια. Δηλαδή, ρεζί τεάτερ στον Βάγνερ δεν σηκώνει. Τι να κάνουμε, είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Είναι βεβαίως πολιτιστική τους κληρονομιά, θέλουν να σχημονούν πάνω σε αυτή την πολιτιστική τους κληρονομιά, δεν είναι δικαίωμά τους, διότι είναι μια παγκόσμια κληρονομιά. Είναι το ίδιο που δεν μπορούμε εμείς να πάμε να κάνουμε την Ακρόπολη Καραγκιός Μπερντέ.
1: Και είναι το ζήτημα, Φόντι, του σεβασμού στις λεπτομέρειες σκηνοθετικές οδηγίες του ίδιου του συνθέτη.
2: Ναι, αλλά πρωτίστως γιατί αυτός ο συνθέτης έγραφε ο ίδιος τα ποίηματά του, όπως τα έλεγε, τα ποίηματα, δεν έλεγε λιμπρέτη. Έλεγε τα ποίηματα του έργου. Έγραφε ο ίδιος το κείμενο λοιπόν του δράματος, γιατί στην τραγωδία αλλά και στα έργα του Βάγνερ, που δεν ήθελε να τα λέει όπερες αλλά ήθελε, εκτός από το Ριέντσι που τον όνομασε ρομάντισε όπερα, τα άλλα ήθελε να τα λέει, και ήταν μουσικά δράματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα μουσικά δράματα λοιπόν, που δεν ήταν παρά η αναβίωση αρχαίας τραγωδίας, όπως τη θέλανε οι Φλωρεντινοί της Καμεράτα Φιωρεντίνα του 1600 στην αναβίωση,
1: κατά
2: ακριβώς,
1: την αναγέννηση,
2: δημιουργία αυτού του είδους που λέγεται όπερα,
1: μέσω της οποίας δημιουργήθηκε η όπερα.
2: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν εδώ μια συνειδητή προσπάθεια να έχουμε το κείμενο ίδιο. Ο συνθέτης γράφει τη μουσική με ένα ολόκληρο σύστημα μουσικό που είναι τα leitmotiv, το οποίο μάλιστα στο Ring που ακούμε τις μέρες αυτές είναι κορυφαία εκδήλωση του Ring, άλλωστε και η μεγάλη, αν θέλετε, μουσική επανάσταση είναι κυρίως μέσα στο Ring και στα άλλα έργα του Βάγνερ οπωσδήποτε. Αρχίζει από το Liebesverbot, ακόμα έχει leitmotiv.
1: Στα ελληνικά, καθοδηγητικά μοτίβα.
2: Ναι, ή οδηγά μοτίβα.
1: Ναι,
2: θα έλεγα οδηγά μοτίβα. Γιατί
1: συμβολίζουν, Φώτη, να πούμε στους ακροατές μας που ίσως δεν γνωρίζουν τη σημασία αυτού του όρου, είναι μοτίβα ή μουσικά θέματα τα οποία συσχετίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, αντικείμενα ή ιδέες ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ακριβώς. Και αυτή είναι και η δύναμή τους. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε την εφεύρεση μιας επιπλέον γλώσσας, ενός ακόμα επίπεδου ερμηνείας. Δηλαδή, προστίθεται στον λόγο και στην κυριολεκτική σημασία των λέξεων, προστίθεται μέσω της μουσικής μια ερμηνεία των λέξεων κατά κάποιο τρόπο. Είτε μια υπενθύμηση, είτε μια προσπάθεια μετάβασης από μία έννοια σε μία άλλη υψηλότερη έννοια. Όλα αυτά γίνονται με αυτή τη γλώσσα η οποία λειτουργεί βεβαίως ασυνείδητα όπως η μεγάλη τέχνη που λειτουργεί απευθείας στον διαμεσολάβητα, θα λέγαμε, στον θεατή. Από την άλλη μπορεί και να ερμηνευθεί και η ερμηνεία και η κατανόηση πολλές φορές προσφέρει, κακά τα ψέματα το ξέρουμε όλοι εμείς που αγαπάμε την τέχνη και την όπερα και τη μουσική, η κατανόηση προσφέρει ένα ακόμα επίπεδο απόλαυσης, θα το λέγαμε, πέραν της γνώσης που προκύπτει και έτσι πέραν της απευθείας εντύπωσης που ο θεατής, ο ακροατής, ο μετέχων νιώθει, υπάρχει και η ερμηνεία η οποία μπορεί να γίνει αναλυτικά τώρα πια χάρη στα μέσα που έχουμε να αναπαράξουμε τα έργα. Διότι σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή πρέπει να μπούμε, πάντοτε θέλω να κάνουμε αυτή την άσκηση και όποτε βρισκόμαστε, Θοδωρή μου, πάντα το κάνω, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο το έχουμε όλοι ξεχάσει, εδώ τα ξεχνάμε σε μια μέρα ορισμένα πράγματα σοβαρά. Να μπούμε σε αυτή τη θέση των ανθρώπων
1: που και ζούσαν του δημιουργού, εκείνη την εποχή
2: ακριβώς,
1: της πρεμιέρας της τετραλογίας εν έτη 1876, όταν ακριβώς ακόμη δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις.
2: Δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις, ούτε ραδιόφωνο, ούτε καμία ραδιόφωνο, αναπαραγωγή του ήχου. Δηλαδή η εμπειρία ήταν μοναδική. Για σκεφτείτε το αυτό. Σήμερα λέμε, α, τι ωραίο είναι αυτό που ακούσαμε προχθές, πήγαμε στη Λυρική και ακούσαμε μια όπερα. Πάω να πάρω 5 διαφορετικές εκδοχές ή μπαίνω στα streaming και ακούω 70 διαφορετικές εκδοχές της Κάρμεν, για παράδειγμα. Λοιπόν,
1: εκείνη την εποχή όμως.
2: Εκείνη την εποχή μπαίνουν μέσα σε ένα θέατρο ειδικά φτιαγμένο, παγκόσμια πρωτοτυπία, ειδικά φτιαγμένο μόνο για τα έργα και μάλιστα κατά την βούληση του ιδίου του Βάγνερ, μόνο για συγκεκριμένα έργα, ακόμα και δικά
1: από
2: του.
1: Από τον υπτάμενο Λανδό μέχρι και τον Πάρσιφαλ.
2: Μέχρι και τον Πάρσιφαλ και στην αρχή κυρίως Ρινγκ και Πάρσιφαλ μόνο. Ακόμα και δικά
1: από
2: του.
1: Από τον υπτάμενο Λανδό μέχρι και τον Πάρσιφαλ.
2: Μέχρι και τον Πάρσιφαλ και στην αρχή κυρίως Ρινγκ και Πάρσιφαλ.

0: έβλεπες μια σκηνοθεσία που ήταν ό,τι πιο τεχνολογικό προωθημένο εκείνη την εποχή. Οι κόρες του Ρήνου που κινούνται στον αέρα μέσα στα... και όλα αυτά που ξέρουμε. Άκουγες μέσα σε ένα χώρο που είχε μια μυθική ακουστική λοιπόν, και επιπλέον με τις φωνές αυτές, τις βαγνερικές φωνές, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από, από τη ζωή, όπως λέμε, μνημειώδεις φωνές, ακούμε αυτές τις φωνές, τώρα δεν υπάρχουν και πολλές, αλλά τέλος πάντων τότε υπήρχαν ακόμα, ή μάλλον τις δημιούργησε η σχολή η βαγνερική αυτές τις φωνές. Ακούς λοιπόν, παίρνεις αυτή την εμπειρία και βγαίνοντας από εκεί μέσα, από όλη αυτή την πανδεσία μέσων που υποστηρίζουν ένα λόγο ο οποίος σου αφήνει απίστευτες εντυπώσεις και δεν κοιμάσαι για δεν ξέρω πόσες μέρες προσπαθώντας να καταλάβεις τι είδες και τι άκουσες, και αυτό είναι αδύνατο να το αναπαράγεις παρά μόνο με μία, με ένα σπαρτίτο, με, μια, με μουσικές σελίδες, να το παίξεις στο πιάνο αν είναι δυνατόν.
1: Γι' αυτό ήταν και εκείνη την εποχή πολύ συνηθισμένες οι πιανιστικές παραφράσεις.
0: Πάρα πολύ συνηθισμένες, αναγκαστικές θα έλεγα. Ή να ακούσεις ένα κομματάκι από μια μπάντα περιφερόμενη την Κυριακή, αυτά που ήταν τα μέσα αναπαραγωγής του ήχου. Καμία σχέση δηλαδή...
1: Με τη σημερινή εποχή.
0: Με την εποχή μας και καμία σχέση με αυτό που ακούσανε. Φεύγαν λοιπόν και μένανε με μια τεράστια εντύπωση για να το ξαναδούν αυτό που έπαιρναγαν και 10 χρόνια. Δηλαδή, επομένως, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει να μπούμε για να καταλάβουμε την τεράστια. Δηλαδή, αν διαβάσει κανένας κείμενα της εποχής από μεγάλους, από τον Μποντλέρ για παράδειγμα, ή από τον Ρενουάρ, ή λέω ονόματα γιατί επηρεάστηκαν όλες οι τέχνες, η ποιήση, τα πάντα από το έργο του Βάγνερ. Αν διαβάσει κανείς, θα του φανούν υπερβολικά σήμερα αυτά που διαβάζει. Ο άλλος έπαθε πυρετό και δεν κοιμόταν επί τρεις μέρες. Ο άλλος δεν μπορούσε να ησυχάσει.
1: Ο Μαξ Ρέγκερ, ο περίφημος συνθέτης, σωστά, όταν είδε τον Πάρσιφαλ, είπε ότι έκλαιγε επί τρεις εβδομάδες και μετά έγινε μουσικός. Ποιος, ο Μαξ Ρέγκερ, ναι, ο οποίος ήταν, ναι, ένα ήταν φαινόμενο, ένας οργανίστας, ένας πιανίστας, συνθέτης καταπληκτικός, μαέστρος, ναι, και πέθανε νεότατος.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Πράγματι, μεγάλη φυσιογνωμία. Και καλά κάνεις και τον αναφέρεις. Λοιπόν,
1: και πολλοί άλλοι.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, ο άνθρωπος που εισήγαγε το σκοτάδι στην αίθουσα συναυλιών,
1: μάλιστα,
0: και στις όπερες, για να ακριβώς να συγκεντρώνεται στο δράμα, τα πάντα είναι ο δραματικός σκοπός, είναι η κατανόηση του έργου. Αυτού του ανθρώπου ερχόμαστε, ο οποίος δίνει οδηγίες μέχρι και για το αν θα κάνει ένα-δύο βηματάκια ο Ολλανδός όταν βγαίνει από το πλοίο. Λέει θα τα κάνει όπως οι άνθρωποι που είναι πολύ καιρό στη θάλασσα και μοιάζουν σαν μεθυσμένοι να περπατάνε. Ο άνθρωπος που δίνει τέτοιες οδηγίες, ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι όταν παρήγαγε τις πρεμιέρες των έργων του, ερμήνευε όλους τους ρόλους ανδρικούς και γυναικείους στους μουσικούς του για να καταλάβουν πώς ακριβώς θέλει να ερμηνευθεί το έργο. Ο άνθρωπος που έχει κάθε λεπτομέρεια σκηνοθεσίας, έρχεται ο κάθε άσχετος σκηνοθέτης, δηλαδή η διαφορά σπιθαμιαίος μπροστά στον Βάγνερ, να μας πει την παρόλα του. Δεν μας ενδιαφέρει η παρόλα του. Με αυτά μπήκα τα συναισθήματα, γιατί είδα τις φωτογραφίες από το Ριέντσι, δηλαδή έχω φτάσει, εγώ παρακολούθησα ένα Τριστάνο, για παράδειγμα, με ρεζί θεάτερ, με κλειστά τα μάτια σε όλο τον Τριστάνο. Τι να κάνω, αφού τους έβαζα να τραγουδάνε στον τοίχο σε ένα κρουαζερόπλοιο, ο Μαρτάλερ, ο περίφημος, μέγας σκηνοθέτης, Μαρτάλερ.
1: Ωστόσο, Φώτη, επειδή είμαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, σωστά, και κάθε οπτική παράμετρος δεν γίνεται αντιληπτή από εμάς, όχι πως δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει πολύ, αλλά δεν είναι δυνατό να τη δούμε. Επομένως, δεν λέω ποτέ ποιος επιμελήθηκε τους φωτισμούς και τα λοιπά.
0: Ναι, σωστά.
1: Ή τα ενδύματα ή οτιδήποτε,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, αν και θα έπρεπε.
1: Ήθελα από σένα έναν οδηγό ακρόασης για τις επόμενες πράξεις για τους φίλους ακροατές μας.
0: Έλεγα να προσεγγίσουμε καλύτερα να καταλάβουμε το έργο.
1: Ναι, νομίζω ότι ό,τι εσύ κρίνεις.
0: Ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι είναι αυτός ο Ζίγφριντ. Ο αγαθός ήρωας είναι ένας αγαθός γίγαντας, είναι χαζός, αγαθός γίγαντας, δυνατός χαζός, ας πούμε, όπως είναι πολλές
1: χαζός
0: φορές η καρικατούρα.
1: Απλά δεν έχει επίγνωση της καταγωγής και του παρελθόντος, δεν γνωρίζει.
0: Αυτό ακριβώς του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι ακριβώς η ενσάρκωση, θα λέγαμε, αρχών. Είναι ένας άνθρωπος πέρα από το

0: μάλλον ο κατεξοχήν φυσιολογικό στην ουσία, αλλά πέρα από το, αυτό που θα λέγαμε κανονικό, ο οποίος ενσαρκώνει όλες τις αρετές του ανθρώπου χωρίς να έχει ούτε τα βάρη της ιστορίας του πίσω του,
1: ναι.
0: Ούτε να τον ενδιαφέρει ακριβώς κανένα μέλλον. Είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος του παρόντος, είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που εκφράζει την αρετή και είναι ο κατεξοχήν φυσικός άνθρωπος με ιδιότητες Ηρακλέους.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Είναι ένας ατρόμητος πολεμιστής.
0: Πάρα πολύ έξυπνος.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αγαθός επίσης.
0: Ναι, αγαθός ταυτόχρονα. Ο Ηρακλής βέβαια αυτό δεν το είχε.
1: Ναι.
0: Είναι αγαθός, δεν φοβάται τίποτε, πλην ενός πράγματος το οποίο πάντα στον Βάγνερ, αυτό είναι ένα στάνταρ, φοβάται τη γυναίκα. Όταν,
1: την οποία
0: όταν θα δει,
1: στην τρίτη πράξη θα δει για πρώτη φορά.
0: Όταν θα δει για πρώτη φορά λοιπόν η γυναίκα, τρομάζει, τρομάζει. Αυτό είναι
1: και
0: το...
1: αισθάνεται για πρώτη φορά φόβο στη ζωή.
0: Αισθάνεται φόβο για πρώτη φορά, δηλαδή αισθάνεται δέος.
1: Ναι.
0: Γιατί η ερμηνεία του φόβου δεν είναι αυτή του, θα λέγαμε, που δίνουμε σήμερα τρομάζω μπροστά σε
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Έχει μια διάσταση δέους και σεβασμού ο φόβος, όπως λέγαμε φόβος Θεού παλιά, ο αθεόφοβος που λέμε, έτσι. Αυτός εκεί νιώθει την παρουσία του θείου, διότι η γυναίκα είναι η ψυχή του, έτσι δεν είναι τίποτα άλλο. Το ίδιο ισχύει και για τον για όλους τους ήρωες και για τον Οδυσσέα, για παράδειγμα, που λέγαμε με την Πινελόπη. Πάει να συναντήσει την ψυχή του. Όλη αυτή η διαδρομή λοιπόν του Σίγκφριντ, ο οποίος μεγαλώνει με έναν άνθρωπο ο οποίος απεργάζεται μόνο το κακό του, τον θέλει εργαλείο να τον χρησιμοποιήσει, τον μεγαλώνει μόνο και μόνο για να τον σκοτώσει
1: και
0: αφού,
1: να αποκτήσει
0: αφού
1: τον θησαυρό.
0: Αποκτήσει το θησαυρό. Τι πράξη είναι αυτή, να σκεφτούμε, τι μας λέει το δαχτυλίδι. Ο Άλμπεριχ, για να μπορέσει να πάρει το χρυσό του Ρήνου στο πρώτο μέρος, απαρνείται την αγάπη. Αυτό το οποίο δηλαδή οι κόρες του Ρήνου θεωρούσαν αδύνατο να συμβεί, γι' αυτό και δεν φυλάγανε το χρυσό του, δηλαδή ποιος θα τον πάρει, ποιος άνθρωπος, λέει, ποιος άνθρωπος, προσέξτε.
1: Θα αποκηρύξει τον έρωτα.
0: Θα αποκηρύξει τον έρωτα. Διλίμπε βέβαια με όλες τις σημασίες, γιατί στα γερμανικά δεν υπάρχουν δύο λέξεις έρος και αγάπη, έτσι. Αυτό έχει σημασία, το λέω γιατί έχει μεγάλες φιλοσοφικές διαστάσεις το ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ποιος θα απορρίψει τον έρωτα, αγάπη, έρος, όλο αυτό το φάσμα, λένε οι κόρες του Ρήνου. Ο Άλμπεριχ λοιπόν απορρίπτει, το ίδιο και ο Μίμε εμπράκτος από την πρώτη στιγμή, αφού σκοπεύει να τον σκοτώσει τον Σίγκφριντ. Σκοπεύει από την αρχή να τον σκοτώσει και το ξέρουμε. Και αυτό δείχνει ότι είναι στη γραμμή πράγματι του εξαδέλφου του, ας πούμε, του Άλμπεριχ, του αδελφού του, όπως θέλετε, μέσα σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη και εξουσία, απαρνούνται την αγάπη. Απαρνούνται την αγάπη. Είναι δύο δυνάμεις που ο Βάγνερ θεωρεί ασυμβίβαστες. Προσπαθεί όμως να βρει το συμβιβασμό τους μέσα από ένα πρόσωπο όπως ο Σίγκφριντ, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά δεν θα ενδιαφέρεται για αυτή τη δύναμη και ο οποίος θα βρει την αγάπη. Αυτός είναι για τον Βάγνερ ο ιδανικός ηγέτης. Θα μου πείτε, αυτό είναι η μόνη ερμηνεία του έργου? Οπωσδήποτε όχι, και το λέω αμέσως. Όμως πράγματι ο Σίγκφριντ ενσαρκώνει τον ιδανικό ηγέτη, αυτός ο οποίος είναι δυνατός, ευφυής και τελείως άδολος. Και το μόνο που τον τρομάζει, ας πούμε, και τον μαζεύει, συμμαζεύει, είναι η αγάπη. Το μήνυμα είναι πανανθρώπινο, όπως καταλαβαίνουμε, και βαθύτατο. Δεν είναι αυτό που μας έχει μείνει με τον Σίγκφριντ, ο υπεράνθρωπος, που αυτά δεν είναι καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, άλλοι τα ερμήνευσαν αυτά, δεν έχει ευθύνη ο Βάγνερ. Όμως, Übermensch, όταν λέει ο Βάγνερ, όταν ο Βάγνερ και ο Νίτσε που κάνουν παρέα και τα λένε αυτά, χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση, δεν εννοεί ότι είναι πάνω από τον άνθρωπο, εννοεί ότι είναι ένας πραγματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος, δηλαδή έχει μπορέσει να κάτσει πάνω στις ανθρώπινες αξίες και να τις έχει πραγματώσει, διότι οι άλλοι, ο Μίμε, ο Άλμπεριχ, είναι δυνητικά άνθρωποι, διάλεξαν όμως να μην είναι, να είναι Νιμπελούγγεν, διότι δεν αγκάλιασαν την αγάπη. Θέλανε απλώς να αποκτήσουν δύναμη για να καταδυναστεύσουν τους άλλους. Αυτά είναι τώρα, θα μου πείτε, βασικά θεμελιακά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης πάνω στη γη, έτσι, και των ανθρώπων όταν βρίσκονται σε κοινωνίες, σε ενότητες μεγάλες. Να δούμε όμως και μια άλλη πτυχή. Ο Ζίγφριντ, λοιπόν, ο οποίος εδώ καλείται να κάνει όλα αυτά, καλείται πρώτα να σκοτώσει το δράκο. Ο δράκος είναι η αδιαφοροποίητη δύναμη. Ο δράκος έχει σκοτώσει τον αδερφό του, έχει μετατραπεί δηλαδή πραγματικά σε έναν δράκο, ο οποίος
1: αναδεικνύοντας την κατάρα,
0: ναι, την κατάρα του ρίγκ, γιατί για να πάρει την εξουσία σκότωσε τον αδερφό του. Και αφού την πήρε, δεν μπορεί να ησυχάσει παρά κάθετα πάνω της και προσπαθεί να διαιωνιστεί πάνω σε αυτή την εξουσία. Δεν κάνει τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε πόσο χαρακτηριστικά μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τις αναλογίες σας.
1: Κοιμάται συνεχώς
0: μέσα
1: στο σπίτι.
0: Και να φτιάξετε όσους παραλληλισμούς θέλετε με τόσα φαινόμενα που συμβαίνουν παντού στην εποχή μας και σε όλες τις εποχές. Απ' την άλλη, λέμε για την ηγεσία γιατί υπάρχει και ένα ιστορικό το οποίο είναι πολύ άγνωστο σε όσους δεν ασχολούνται ειδικά με τον Βάγνερ. Ο Βάγνερ, ξέρουμε ότι όλα του τα έργα επικεντρώνονται στην εποχή των θρύλων, των μεσαιωνικών θρύλων, δηλαδή όλα. Όχι όλα, αλλά πολλά. Ο Τάνχοιζερ, ο
1: Λόγεν,
0: οι αρχιτραγουδιστές, ο Τριστάνος, ναι. Τέσσερα δηλαδή από τα 7 έργα. Τα μεγάλα έργα που αποτελούν, όπως έχουμε πει από αυτό το βήμα πολλές φορές, μία κλίμακα ψυχαναγωγής, να μπορέσει να ανεβάσει δηλαδή το ψυχική σου συνειδητότητα μέσα από 7 βήματα από τον υπτάμενο Ολλανδό έως τον Πάρσιφαλ. Όμως όταν ξεκίνησε να γράψει το Ring στην αρχή, αυτό που θα ήταν το Ring, ξεκίνησε να γράψει ένα έργο πάλι που θα αφορούσε εκείνη την περίοδο και ειδικά το θρύλο του Τρίτου Φρυδερίκου. Ο Τρίτος Φρυδερίκος, πρώτος είναι ο Φρυδερίκος Βαρβαρόσας, ο Φρυδερίκος ο πρώτος, αυτοκράτορας της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Ο δεύτερος είναι ο Hohenstaufen, ο δεύτερος, ο Φρυδερίκος ο δεύτερος, ο Φιλέλλην, ο οποίος μιλούσε και αρχαία ελληνικά και είχε μελετήσει πάρα πολύ και είχε μάλιστα στενή φιλία με τον Ιωάννη Βατάτζη, τον αυτοκράτορα της αυτοκρατορίας της Νικαίας, σύγχρονό του, στον οποίο απευθύνεται και μιλάει για τους Έλληνες κλπ. Το λέω γιατί το Βυζάντιο θεωρεί ότι ήταν ελληνικό φυσιολογικά από τότε. Από τον Φρυδερίκο, ο οποίος μάλιστα πολέμιος του Πάπα, βέβαια τον αφόρησε κιόλας ο Πάπας, αναγνώριζε ότι ο αυθεντικός χριστιανισμός είναι ο ελληνικός. Παρεμπιπτόντως, το λέω, υπάρχει στις επιστολές του. Ο τρίτος λοιπόν, αυτός που θα ερχόταν, κάτι σαν τον μαρμαρωμένο βασιλιά που θα ξυπνήσει, ο τρίτος λοιπόν θα ερχόταν, τα χαρακτηριστικά αυτού του τρίτου συγχέονται μέσα στο θρύλο, παίρνει δηλαδή και από τον πρώτο και από τον δεύτερο, και είναι αυτή η περίφημη οικογένεια των Hohenstaufen, που θεωρείται από το η μυθική τους προέλευση θεωρείται ότι είναι ο Ζίγφριντ. Ήθελε λοιπόν να παρουσιάσει αυτούς ως πρότυπο ηγέτη. Γιατί αυτοί θέλησαν να καταργήσουν την παπική επιρροή και να συγκεντρώσουν, όπως ήταν στο Βυζάντιο, την κοσμική και θεολογική, ας την πω έτσι, θρησκευτική εξουσία σε ένα πρόσωπο, στον αυτοκράτορα εκεί. Όπως ήταν στο Βυζάντιο, ήταν αρχηγός, και όπως είναι στην Αγγλία, όπου θεωρείται ότι ο βασιλεύς είναι και αρχηγός της Εκκλησίας. Αυτή η ένωση σε ένα των δύο αρχών, υπάρχει ολόκληρη βέβαια θεολογική θεώρηση γιατί πρέπει ή γιατί δεν πρέπει, πολλά λέγονται, δεν θα μπούμε σε αυτό, όμως θεωρείται από τον ίδιο τον Βάγνερ, ο οποίος ήθελε να αποκαθάρει το χριστιανισμό κατά κάποιο τρόπο που θεωρούσε μετεξέλιξη, φυσική εξέλιξη στη δυτική ανθρωπότητα της αρχαίας παραδόσεως, δηλαδή ο Βόταν κατά αυτόν έγινε Χριστός, γιατί ο Βόταν, όπως ξέρετε, σε μια πράξη αυτοθυσίας, έτσι αυτοθυσιάζεται ο Βόταν, και μάλιστα πάνω σε ένα δέντρο, σε ένα ξύλο, δηλαδή σταυρώνεται στην ουσία, χωρίς να είναι σταυρός, αλλά καρφώνεται σε ένα ξύλο προκειμένου να μάθει τις ρούνες και να αποκτήσει τη σοφία για να γίνει ο αρχηγός των θεών κλπ. Οι παραλληλισμοί είναι πολλοί και είναι πολύ στο κεφάλι του Βάγνερ όλα αυτά, ο οποίος μελετάει πάρα πολύ μυθολογία, μελετάει πάρα πολύ θρησκείες, όχι μόνο χριστιανισμό αλλά και βουδισμό και άλλες θρησκείες και Ινδουισμό, πολύ διαφορετικά πράγματα. Το λέω γιατί υπάρχει μια τάση συγχύσεως. Επίσης, ενώ προσπάθησε λοιπόν να κάνει ένα έργο πάνω στους Βίμπελούγγεν, όπως τους ονόμαζε, από τους Γιβελίνους, είναι παράφραση, όχι με σχέση με τους Νίμπελούγγεν, είναι Νίμπελούγγεν, αλλά αυτή είναι η Βίμπελούγγεν και είναι παράφραση του Γιβελίνη και Γουέλφη, που ήταν τα δύο κόμματα, στα πω, του Μεσαίωνα στη Δύση, αυτή που ήταν με τον Πάπα και αυτή που ήταν με τον Αυτοκράτορα. Ο Βάγνερ σαφώς βέβαια υπέρ του Αυτοκράτορα, άλλωστε δεν ήταν καθολικός, έχει και λογική απλή δηλαδή αυτό, επιδίωξε να παρουσιάσει αυτό το θρύλο για να βάλει ακριβώς στις αρχές του ποιος πρέπει να είναι ο ηγεμόνας, ποιος πρέπει να διοικήσει. Θυμίζω ότι όταν γράφει, όταν ξεκινάει το έργο, αλλά και όταν το τελειώνει το έργο ουσιαστικά, όχι όταν το παρουσιάζει, γιατί όταν το παρουσιάζει πια υπάρχει η Γερμανία. Δεν υπάρχει η Γερμανία όταν το ξεκινάει. Υπάρχουν κρατήδια τα οποία είναι στο έρμεο των επιρροών των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και βέβαια υπάρχει η Προσία που ετοιμάζεται να γίνει η χώρα που θα ενώσει τα υπόλοιπα κρατήδια για να φτιάξει μια ενωμένη Γερμανία. Δηλαδή αυτό που εμείς πετύχαμε...
1: Περί το 1870.
0: Το 1871 ιδρύεται. Εμείς το πετύχαμε το 30, αυτή το 71. Το λέω γιατί έχουμε και μια τάση να δικαιολογούμεθα ότι είμαστε νέο κράτος. Αυτή είναι πιο νέο κράτος. Εμείς είχαμε άλλα μειονεκτήματα ιστορικά, τα γνωστά της κατοχής. Αυτό λοιπόν που τον ενδιέφερε ήταν να παρουσιάσει ως υποδειγματικό ηγέτη τον τρίτο Φρεντερίκο Πειθαρχό, ο οποίος θα είχε περίπου τα χαρακτηριστικά του Siegfried, περίπου. Αλλά μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Συνειδητοποίησε όμως ότι αυτό το ιστορικό πλαίσιο δεν του κάνει πολύ, γιατί είναι πολύ ιστορικό ακριβώς. Δεν χάνεται στο θρύλο όπως ο Τάνχόιτζερ, που μπορεί να ήταν υπαρκτό πρόσωπο, όπως ήταν τροβαδούρος, συγκεκριμένο ιστορικό υπαρκτό πρόσωπο, παρόλα αυτά, όπως και ο Τριστάνος, παρόλα αυτά είχαν χαθεί οι ιστορίες τους μέσα στο θρύλο, είχαν γίνει πια θρύλοι, οπότε η ερμηνεία ήταν η ερμηνεία ενός μύθου, δηλαδή πολύ δύναμη. Εάν έβαζες όμως ιστορικά πρόσωπα, πάγωνες κατά κάποιο τρόπο το χρόνο, το χώρο, το λαό, όλα, το έβαζες μέσα σε ένα συγκείμενο, δηλαδή σε χώρο και χρόνο, το οποίο θα το περιόριζε το έργο και τις δυνατότητες ερμηνείας του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές που δίνει ένας μύθος. Εξού και είναι τελείως λάθος, λοιπόν, υπάρχει ολόκληρη ιστορία για αυτό το πράγμα, έχει γράψει και ένα δοκίμιο για αυτή την υπόθεση, Die Wibelungen λέγονται, να μην περιορίζεται το έργο όπως γίνεται σε πολλές σκηνοθεσίες,
1: σε συγκεκριμένο
0: τόπο και χρόνο, ακριβώς, διότι μειώνει την πολυδύναμη δυνατότητα που έχει ο μύθος. Μάλιστα. Να το προσαρμόσει ο κάθε ένας στο δικό του ιστορικό πλαίσιο και χρονικό πλαίσιο. Οπότε διαλέγει να πάει στους θεούς, σε αυτό το χώρο όπου τα σύμβολα είναι πιο ευδιάκριτα, είναι πιο εντυπωσιακά και βυθίζεται στην μελέτη αυτή. Του παίρνει πολλά χρόνια να γράψει το Ring, όπως όλα του τα έργα, αλλά εδώ παραπάνω.
1: Περίπου ένα τέταρτο του αιώνα.
0: Ένα τέταρτο του αιώνα ακριβώς. Και βέβαια πολλά χρόνια να τα δει. Πρώτα σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε τώρα, υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι τα ετοιμάζουν όλα τα έργα τους στο synthesizer, τα ακούν πώς θα είναι η ορχήστρα, ξέρουν ακριβώς πώς θα ακουστεί το έργο του. Αυτός δεν ξέρει. Αυτός θα έχει βέβαια στο ιδιοφιές, μεγαλοφιές μυαλό του, αλλά τα βλέπει κιόλας μπροστά του, αλλά θα τα ακούσει όταν θα ανέβουν. Δηλαδή σκεφτείτε πάλι μια άλλη διάσταση του πώς αυτά τα πράγματα είναι τόσο μεγάλα, γιατί είναι επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης δημιουργικότητας σε μια εποχή πολύ πιο δύσκολη, και εμείς γκρινιάζουμε τώρα για απλά πράγματα. Φανταστείτε τι έπρεπε να ξεπεράσει ο Βάγνερ για να φτάσει να δημιουργήσει αυτά τα έργα.
1: Βεβαίως. Να πάρουμε σε αυτό το σημείο μια μουσική ανάσα, ακούγοντας την άρια του Siegfried Notun Neidliches Schwirt από την πρώτη πράξη. Τον τενόρο Max Lorenz συνοδεύει η ορχήστρα του Φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Heinz Tietjen από δισκογραφική εργασία το 1936.
0: Τώρα σκοτώσατε την παράσταση.

0: Ακούσαμε την άρια του Siegfried Noten Neidliches Schwirt από την πρώτη πράξη της φερόνιμης όπερας του Richard Wagner. Τον τενόρο Max Lorenz συνόδευσε η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Heinz Tietjen από δισκογραφική εργασία το 1936. Αναμένοντας, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη πράξη της όπερας σε ζωντανή μετάδοση από τον Bayreuth, συνομιλούμε εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος με τον κύριο Φώτη Παπαθανασίου. Αγαπητέ Φώτη.
1: Ακούσαμε ένα απίστευτο δείγμα του πόσο τέλεια μπορεί να αποδοθεί το έργο αυτό από τον Max Lorenz και τον Heinz Tietjen. Αυτοί ήταν άνθρωποι ζυμωμένοι με τον Bayreuth της Κόζιμα Βάγνερ. Ήταν οι άνθρωποι που πραγματικά... πώς να το πω, έθεσαν κάποια μέτρα για το πώς πρέπει να ερμηνεύεται μουσικά, θα έλεγα και ψυχικά ακόμα, γιατί ο Lorenz είναι τόσο πιστικός και έχει αυτή τη φωνή που θα ήθελε ο Wagner, αμφίβολα. Ο Τίλεμαν διαπίστωσε, ακούγοντας τώρα που ακούσαμε την απευθείας μετάδοση, την πρώτη πράξη, ότι έχει πάρει τελείως το ρυθμό του Tietjen. Δηλαδή τα μέτρα είναι στο ίδιο πάσο με τον Tietjen, ιδίως στα θέματα,
0: φαίνεται
1: τα light motive που ακούσαμε τώρα μόλις σε αυτό το απόσπασμα που
0: πολύ
1: έβαλες.
0: Πολύ καλός και διαβασμένος μαέστρος.
1: Πολύ διαβασμένος, ο οποίος άλλωστε λέει ότι ανήκει σε αυτή την παράδοση.
0: Το
1: δεν διατείνεται ότι είναι κάτι καινούριο, θεωρεί ότι συνεχίζει την παράδοση αυτών των μαέστρων. Το έχει πει συνειδητά, ναι, και θα έλεγα ότι κρατάει πράγματι ένα ύφος χαρακτηριστικό. Όταν ακούς Τίλεμαν, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας Γερμανός μαέστρος της σχολής αυτής, μιας παράδοσης δηλαδή, δεν έχει αυτό το απροσδιόρτη, δηλαδή ο Ντανιέλ Εγκάτι διευθύνει καλό Βάγνερ, δεν μπορούμε να πούμε, ο Μπάρενμπόιμ ακόμα καλύτερο. Και ο Μπάρενμπόιμ οπωσδήποτε έχει γερμανική ζήμωση και αυτός. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τέτοια χαρακτηριστικά του Ντανιέλ Εγκάτι, είναι κάτι άλλο. Δεν τον εγγράφεις όταν τον ακούς σε αυτή την παράδοση, ακόμα και η μεγάλη Στονή και άλλης καταγωγής μαέστρη, ο Τίλεμαν είναι συνειδητός. Αυτό τώρα είναι καλό ή κακό, είναι άλλη συζήτηση, αλλά πάντως είναι σε αυτή τη γραμμή ερμηνείας. Και πάντως αντιμετωπίζει το θέμα σοβαρά. Το βλέπεις ότι η προσπάθεια που κάνει με την ορχήστρα είναι να ακούγονται καθαρά τα light motive, και αυτό είναι βασικό που ήθελε ο Βάγνερ.
0: Δηλαδή, η ορχήστρα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, γι' αυτό πολλές φορές φαίνονται μακρόσυρτα τα έργα, ακριβώς γιατί πρέπει να μπορούν να ακουστούν όλα αυτά τα θέματα που διαπλέκονται μεταξύ τους, ακολουθούν σε συνεχή ροή το ένα το άλλο. Δεν είναι απλό πράγμα όλο αυτό.
0: Όχι, και βέβαια.
1: Είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση για τον μαέστρο.
0: Αγαπητέ Φώτη Παπαθανασίου, έχουμε περίπου 15 λεπτά μέχρι να εκφωνήσουμε τη σύνοψη της δεύτερης πράξης και θα ήθελα έναν οδηγό ακρόασης λίγο να μας βοηθήσεις για την βαθύτερη κατανόηση της δεύτερης και της τρίτης πράξης.
1: Ναι,
0: την αφύπνιση της Μπρουνχίλντε, τους συμβολισμούς με
1: θα
0: το πουλί του δάσους.
1: Ναι, σωστά.
0: Τους ψιθύρους του δάσους που ακούει ο ήρωας Siegfried κτλ.
1: Θα πρέπει να σκεφτούμε βεβαίως ότι ο Siegfried είναι μέρος της τετραλογίας. Άρα πρέπει να ξέρουμε καλά τι γίνεται στο πρώτο, δεύτερο μέρος και αν θέλετε δεν είναι και κακό να ξέρουμε
0: καθώς
1: τι γίνεται και στο τέταρτο.
0: Καθώς που θα ακούσουμε μεθαύριο.
1: Αλλά παρόλα αυτά να απομονώσουμε το έργο και τα θέματα τα μεγάλα έχουν ήδη μπει από το Ράινγκολντ, από το Σο του Ρήνου, που είπαμε ποια είναι τα θέματα τα μεγάλα, αυτά είναι τα θέματα τα μεγάλα. Η μάχη ανάμεσα στην εξουσία και την αγάπη, το ασυμβίβαστο των δύο, η προσπάθεια της μετασίωσης των δύο για να μπορέσουν κάπως να συμβιβαστούν. Ποιος θα είναι αυτός δηλαδή που θα έχει αυτή τη δύναμη, κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένας θεόσταλτος. Αυτό λέει ο Βάγνερ, όπως είπε με το Ριέντσι. Θυμάστε την προσευχή του Ριέντσι, ο οποίος υπομένει σαν μάρτυρας στην ουσία το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίας του ως ηγέτη. Έτσι κάπως και εδώ αυτός ο θεόσταλτος, ο οποίος ήρθε από αυτή τη μάνα που είναι γιος εγγονός κατά κάποιο τρόπο του Βόταν, έχει δηλαδή θεία καταγωγή, με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος έχει θεία καταγωγή, με αυτή την έννοια Όμως θα πραγματώσει εδώ αυτή την κατάσταση, την δυνητική που έχει, με την συνάντηση που θα κάνει στην τρίτη πράξη, με την, στο τέλος της δεύτερης δηλαδή στην ουσία, με την Brünnhilde. Η Brünnhilde είναι η γνωστή βαλκυρία, κόρη του Βότανη, η οποία τον παράκουσε και η οποία, ενώ θα ετιμωρεί το, έχασε την αιωνιότητα, έχασε την ιδιότητά της να είναι αθάνατη.
0: Είναι πια μια θνητή γυναίκα, τιμωρημένη και βυθισμένη σε αέναο ύπνο, σε βράχο βουνού,
1: ζήτησε,
0: περιβάλλεται
1: όμως,
0: από μαγική φωτιά.
1: Ακριβώς. Ζήτησε όμως πριν, αν θυμάστε, στη Βαλκυρία, ζήτησε από τον πατέρα της μία χάρη. Ο πατέρας της, η απόφαση του Βόταν να την τιμωρήσει δεν είναι από το κέφι του. Είναι σαφές από τα λόγια που λέει ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει, αλλά εδώ είναι που λέμε ανάγκα και θεοί πείθονται. Δηλαδή η μοίρα είναι δυνατότερη για τους θεούς. Ή του Ηράκλειου του το ήλιος μου χάνει, υπερβίσεται μέτρα κλπ.
0: Όλα δηλαδή, αυτά στην τελευταία πράξη της Βαλκυρίας.
1: Αυτά στην τελευταία πράξη της Βαλκυρίας λοιπόν. Αυτός είναι αναγκασμένος να σεβαστεί τον νόμο που ίδιος έθεσε, γιατί είναι, τον υπερβαίνει, όπως ο Αρθούρος με την περίπτωση του Λανσελότου και της Γκουινεβίε. Είναι υποχρεωμένος να το δεχθεί, να την τιμωρήσει. Του ζητάει όμως μια χάρη αυτή. Σου λέει, εγώ θα κοιμάμαι εκεί σε ένα βράχο. Ο πρώτος που θα με βρει θα με πάρει γυναίκα του και δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Να μην είναι όμως κάποιος τυχαίος, ο πρώτος τυχόν.
1: Να μην είναι δειλός. Οπότε βάλε μια φωτιά γύρω-γύρω. Βάζει τον Λόγκε, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, το θεό της φωτιάς.
1: Το πνεύμα του πυρός. Να φτιάξει μια φωτιά γύρω-γύρω, ώστε αυτός ο οποίος θα την κατακτήσει να είναι
0: ένας ατρόμητος ήρωας.
1: Έτσι λοιπόν ο ατρόμητος, άρα ο δοκιμασμένος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που περνάει από τις δοκιμασίες. Ναι μεν γεννημένος, αλλά περνάει από δοκιμασίες. Πρώτα σκοτώνει τον δράκο, δεύτερα σκοτώνει τον Μίμια. Δηλαδή πρώτα σκοτώνει την ύλη, σκοτώνει την δίψα για παγίωση της εξουσίας, μια τσιγκούνικη διάθεση που τα έχει πάρει εκεί και τα κρατάει ο δράκος. Μετά σκοτώνει τον πλεονέκτη, μοροφιλόδοξο,
0: τον δόλιο που ήθελε να τον δολοφονήσει.
1: Τον φθονερό Μίμε, γιατί και αυτό είναι βασικό στοιχείο στο έργο, φθόνος.
0: Ναι.
1: Και από τον Άλμπεριχ το βλέπουμε, και στον Μίμε το βλέπουμε, και στο Χάγκεν το βλέπουμε, και ο Βάγκνερ το έζησε και πάρα πολύ.
0: Με το Χάγκεν το βλέπουμε στο Λυκόφωρο.
1: Στο Λυκόφωρο των Θεών. Και ο Βάγκνερ είναι ένα συνέστημα το οποίο έζησε πάρα πολύ, διότι ευθονήθη από πολλούς. Αλλά δεν μπορούσε να μην υπάρχει, να μην είναι ο Ζίγφριντ αντικείμενο φθόνου. Θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο λέει «Η διγάρο τη διαφθόνου παρέδωκαν αυτόν». Δηλαδή ο φθόνος είναι το βασικό στοιχείο για το οποίο ο Χριστός παρεδόθη να σταυρωθεί. Άρα δεν μπορούσε ο Ζίγφριντ, που εκπροσωπεί, όπως σας είπα εδώ, πνευματική αρχή, να μην έχει και φθόνο και προδοσία. Γιατί και ο Μίμε προδότης ήταν, τον μεγάλωνε, το έκανε τον πατέρα και του έλεγε πόσο τον αγαπάει. Ήταν και υποκριτής, ήταν ένας πραγματικός προδότης ο Μίμε. Όταν λοιπόν σκοτώνει το δράκο, έρχεται σε επαφή ο Ζίγφριντ με το αίμα του δράκου. Βάζει δηλαδή τα δάχτυλά του να γευθεί αυτό, βλέπει που κυλάει αυτό το αίμα, δεν έχει ξαναδεί αίμα να κυλάει. Το βάζει στο στόμα του, το αίμα του δράκου.
0: Και άθελά του καταλαβαίνει τη γλώσσα του πουλιού.
1: Και αμέσως καταλαβαίνει τη γλώσσα των ζώων και των πουλιών, όλων των φυσικών πραγμάτων. Άρα πρώτα αποκτά τη γνώση, περνώντας τη δοκιμασία να σκοτώσει το δράκο, δηλαδή να σκοτώσει το άμορφο στοιχείο,
0: ναι,
1: το πρωτογενές στοιχείο, αποκτά τη γνώση. Όταν ξεπεράσει κανένας την κτηνοδία και το κτηνόδες μέρος του εαυτού του, αυτομάτως αποκτά γνώση. Και μάλιστα γνώση της φύσης. Άρα εναρμονίζεται εκείνη τη στιγμή με τη φύση.
0: Την οποία αγαπά πάρα
1: την
0: πολύ.
1: Την οποία αγαπά πάρα πολύ, όπερα. Άλλωστε είναι παιδί της φύσης, είναι μεγαλωμένος μέσα στη φύση, είναι το φυσικό. Είναι ο φυσικός,
0: το φυσικό
1: άνθρωπος,
0: του περιβάλλον.
1: Κατά εξοχήν φυσικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και με αυτό το εργαλείο που θα ακούσει τη φωνή του πουλιού, που θα τον προειδοποιήσει, δηλαδή η φύση η ίδια τον καθοδηγεί
0: για τα επόμενα
1: βήματα του, θα φτάσει, ξέρετε, είναι, αυτές είναι γνωστές ιστορίες, το πουλάκι που μου είπε και στο δημοτικό τραγούδι το ελληνικό, έτσι είναι σύμβολα αυτά, ένα πουλάκι μου είπε ένα πουλάκι, έτσι δεν είναι,
0: ναι.
1: Και τόσα και τόσα παραμύθια είναι γεμάτα από το πουλάκι που μιλάει, ο βάτραχος που μιλάει κλπ. Δηλαδή το πώς η φύση μιλάει στον άνθρωπο εάν θέλει να την παρατηρήσει, γιατί αν δεν θέλει δεν θα του πει τίποτα. Οπότε θα φτάσει στην τρίτη πράξη λοιπόν με την Βαλκυρία. Θα δει αυτή τη φωτιά, όπως είναι, σου λέει τι είναι αυτή, δεν καταλαβαίνει από φόβο, περνάει μέσα από τη φωτιά και φτάνει στη Βαλκυρία. Σου λέει τι είναι αυτός ο υπότης, διότι η Βαλκυρία φοράει τη στολή της που είναι στολή στρατιώτη, πολεμιστή. Έτσι. Της ανοίγει εδώ το στήθος μπας και αναπνεύσει, όπως θα έκανε ο καθένας που βλέπει κάποιον που δεν είναι βέβαιος αν είναι καλά.
0: Και συνειδητοποιεί ότι, είναι,
1: ότι είναι γυναίκα. Και βλέπει αυτό και παθαίνει ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι όλοι φτιαγμένοι σαν αυτόν. Αλλά καταλαβαίνει βέβαια το, και εξού και η μουσική αυτή η καταπληκτική, το φως αυτό που εκπέμπει η μουσική αυτή, το μοναδικό αυτό θέμα, ίσως το ωραιότερο πράγμα που έχει γράψει.
0: Από τις ωραιότερες σελίδες,
1: σελίδες του Βάγνερ.
0: Που χαιρετάει τον ήλιο
1: που,
0: και το φως.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το Heil dir Sonne, Heil dir Licht κλπ, τον ήλιο και το φως. Γιατί ξυπνάει μέσα από το σκοτάδι η Βαλκυρία, η ψυχή του λοιπόν ξυπνάει μέσα από το σκοτάδι και κατά κάποιο τρόπο έτσι ξυπνάει και η δική του, συναισθανόμενος βέβαια, συναισθανόμενος την ευθύνη, γι' αυτό και τρομάζει, γιατί συναισθάνεται ότι, είναι, ότι έχει μια ψυχή, ότι δεν είναι μόνον αυτό το φυσικό παιδί που παίζει, ότι δεν φτάνει να ξέρει μόνον όλες αυτές τα μυστικά αν θέλετε της φύσης και να την αποκωδικοποιεί, να του μιλάει, αλλά έχει και μια αποστολή. Έχει μια ψυχή την οποία πρέπει να την πάρει και να την ξυπνήσει, να την αναδείξει, να την αφυπνήσει, να τη φωτίσει με το φως του ήλιου, να γίνει δηλαδή ένας πραγματικός άνθρωπος με την ελληνική έννοια της λέξης, αυτό το Άνω Θρόσκο, και να μπορέσει να αλλάξει τον κόσμο αν είναι δυνατόν, όπως όλοι που θα ήθελαν οι πραγματικά έτσι, φωτισμένοι άνθρωποι. Να συνειδητοποιήσει την αποστολή του. Η αποστολή του είναι μαρτυρική, όπως θα δούμε στο τέλος. Είναι ένας μάρτυρας και αυτός. Και αυτός θα, πάλι θα προδοθεί, πάλι θα σταυρωθεί. Δηλαδή θα δολοφονηθεί, πάλι θα πεθάνει. Στο τέλος, για να επέλθει η κάθαρση που επέρχεται με την Βαλκυρία. Δηλαδή με ένα. Γιατί το σώμα θα φύγει, η ψυχή θα καθάρει τα πάντα όμως, η Βαλκυρία. Έτσι, αυτές είναι οι αναλογίες. Θα μου πείτε, τα φαντάζεται κανείς αυτά? Νομίζω ναι, όταν βλέπει το έργο του Βάγνερ. Γιατί ο Βάγνερ, εάν σε φτάσει, αν μάλιστα ειδικά εάν έχεις την τύχη να έχεις δει κανένα δύο έργα, εγώ θα έλεγα μακάρι να έχει δει κανένας πρώτα τον Ορλανδό να τα δει με τη σειρά, αλλά όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι παρά μεταμορφώσεις του προηγούμενου χαρακτήρα σε αυτό το βήμα, για να μπορέσουν να πάνε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Δηλαδή του Ρίγκα έχει προηγηθεί ο Τριστάνος και η Ιζόλδη.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε ακριβώς πάλι το ίδιο πράγμα, έτσι, δηλαδή ο Τριστάνος ενώνεται σε αυτό το περίφημη δεύτερη πράξη, σε μυστικό γάμο, όπως θα λέγαμε, με αλχημικούς όρους, ενώνεται η άνοιμα, το άνιμος με την άνοιμα, έτσι, γίνεται ολοκληρωμένο όν ο Τριστάνος με την Ιζόλδη. Και εδώ θα περάσει σε μια άλλη, ακόμη ψηλότερη διαδικασία, λοιπόν, όπου γίνεται κατάκτηση πια, της ψυχής αυτής, και προχωράμε σε υπέρβαση όλων των φυσικών, αν θέλαμε, πώς θα το πω, εμποδίων που εμποδίζουν αυτή την πραγμάτωση. Και υπάρχει μετά το βήμα του Παρνασσού με τον Μάιστερ Ζίνγκερ και φυσικά η τελική θυσία με τον Πάρσιφαλ, η τελική απόκτηση της γνώσης και το Durch Mitleid Wissen, τη γνώση μέσα από τη συμπόνια. Είναι ένα τεράστιο ανθρωπιστικό έργο με μεγάλες βέβαια, και σκεφτείτε εκείνη την εποχή, τεράστιες πολιτικές δηλώσεις, έτσι, Το έργο αυτό έχει τεράστιες πολιτικές δηλώσεις για την καθιστική ατάξη της εποχής του, αν θέλετε, για την υλιστική θεώρηση της ζωής που ζούσε ο Βάγνερ μονίμως δανειζόμενος και μονίμως χρεωστών και προσπαθώντας να ξεπεράσει τις συμβάσεις και τα εμπόδια μιας καθιστικής τάξης υποκριτικής και κυρίως κούφιας. Είναι ένα μήνυμα για όλες τις εποχές, θα έλεγα και για τη δική μας πάρα πολύ, γιατί οι κοινωνίες και όλο αυτό που ψάχνουμε και διερωτώμεθα, γιατί η κοινωνία, γιατί σκοτώνει ένας τον άλλον, γιατί τα εγκλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, γιατί βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε, πρόσθετα, διότι δεν υπάρχει η ενωπιός πνευματική αρχή η οποία θα μπορέσει να θέσει τα πράγματα μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό το καθαρό, δεν να μην πω την έκφραση, τη λαϊκή που λέμε, αλλά αυτό το τρώω, πίνω και κοιμάμαι.
0: Αγαπητέ Φώτη Παπαθανασίου, αναμένοντας τη δεύτερη πράξη σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο στούντιο του Τρίτου Προγράμματος.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου, και να σε συγχαρώ και σένα και το Τρίτο Πρόγραμμα, βέβαια, την διοίκηση του Τρίτου Προγράμματος που συνεχίζει την παράδοση των απευθείας μεταδόσεων.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Και τη δική σου συνεχή και συνεπή παρουσία με τον πλούτο της γνώσης που έχεις και ιδιαίτερα τον απίστευτο πλούτο της γνώσης του ρεπερτορίου και του τι υπάρχει σε κληρονομιά ηχογραφήσεων και εκφράσεων αυτών των έργων, που είναι νομίζω χρήσιμος οδηγός για όλους τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

σύνοψη της δεύτερης πράξης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Άλμπεριχ καιροφυλακτεί άγρυπνος έξω από το σπήλαιο του δράκου Φάφνερ, ο οποίος κοιμάται. Ο δράκος είναι φύλακας του θησαυρού των Ιμπελούγκεν. Ο Άλμπεριχ επιθυμεί να πάρει πίσω το πανίσχυρο δακτυλίδι που κατασκεύασε ο ίδιος για να κυβερνήσει τον κόσμο. Εμφανίζεται ο θεός Βόταν μεταμφιεσμένο σε οδηπόρο. Ο Άλμπεριχ αναγνωρίζει τον παλαιό εχθρό του. Ο Βόταν εξηγεί πως δεν ήρθε για να αναμειχθεί παρά μόνο ως παρατηρητής. Αποκαλύπτει όμως τα σχέδια του Μίμε και είναι πρόθυμος να βοηθήσει τον Άλμπεριχ να ξυπνήσουν τον δράκο. Όταν εκείνος ξυπνά, ρωτά θυμωμένος τι συμβαίνει και ποιος τόλμησε να διακόψει τον ύπνο του. Ο Βόταν και ο Άλμπεριχ προειδοποιούν πως η ζωή του κινδυνεύει από έναν ήρωα που πλησιάζει. Απαιτούν τον θησαυρό ως αντάλλαγμα. Ο ατάραχος δράκος αρνείται να τον παραδώσει και ζητά να τον αφήσουν να κοιμηθεί. Ο Βόταν φεύγει, αφήνοντας μόνο τον Άλμπεριχ έξω από το σπήλαιο.

Στη δεύτερη σκηνή, ο Μίμε και ο άφοβος Ζίκφριντ καταφθάνουν υπό το φως της ημέρας σε δασική περιοχή έξω από το σπήλαιο του δράκου Φάφνερ. Ο Ζίκφριντ προειδοποιεί τον Μίμε πως αν δεν μάθει εδώ αυτό που πρέπει να μάθει, δηλαδή τον φόβο, θα φύγει οριστικά από κοντά του και θα είναι ελεύθερος. Ο Μίμε απαντά πως όταν δει και ακούσει τον δράκο με τη γη να σύεται, η καρδιά του θα χτυπά από φόβο. Τότε θα αισθάνεται ευγνωμοσύνη και θα καταλάβει ότι ο Μίμε τον αγαπά. Ο Ζίκφριντ τονίζει πως δεν τον αγαπά. Τον συμβουλεύει να φύγει όσο μπορεί πιο μακριά για πάντα. Ο δόλιος Μίμε, που έχει την πρόθεση να δηλητηριάσει τον Ζίκφριντ, λέει πως μετά τη μονομαχία με τον δράκο θα του προσφέρει ένα ποτό τάχα για να τον δροσίσει.

Ο Μίνε απομακρύνεται σε ασφαλές σημείο. Αναμένοντας την εμφάνιση του τέρατος, ο Ζίκφριντ είναι ευτυχής, τώρα που γνωρίζει πως ο κακός Μίνε δεν είναι πατέρας του. Απολαμβάνοντας τους ήχους του δάσους, φαντάζεται τη μορφή του φυσικού πατέρα του. Πιστεύει πως ήταν ωραίος και όμοιος με αυτόν. Ανάλογα, θεωρεί πως αν ο αποκρουστικός νάνος είχε πραγματικό γιο, θα ήταν το ίδιο άσχημος με εκείνον. Κατόπιν σκέπτεται τη μητέρα του. Αδυνατεί να φανταστεί τη μορφή της και θλίβεται επειδή δεν ζει. Αναρωτιέται αν όλες οι μητέρες πεθαίνουν μόλις γεννήσουν γιο. Ο Ζίκφριντ μαγεύεται από το γλυκό κελάιδημα ενός πουλιού του δάσους. Πιστεύει πως αν μπορούσε να καταλάβει τη γλώσσα του, εκείνο θα έδινε πληροφορίες για τη μητέρα του. Προσπαθεί ανεπιτυχώς να μιμηθεί τους ήχους με έναν αυλό. Συνειδητοποιεί την ανοησία του. Νόμισε πως θα μπορούσε εύκολα να διδαχθεί από το πουλί. Μόλις φυσά το κυνηγετικό κέρας, ο δράκος ξυπνά και βγαίνει από το σπήλαιο. Ο ατρόμητος Ζίκφριντ τον ρωτά αν μπορεί να του διδάξει τον φόβο. Ο Φάφνερ τον προκαλεί λέγοντας πως βρήκε τροφή. Ακολουθεί μονομαχία. Ο ήρωας καρφώνει το σπαθί Νότουν στην καρδιά του τέρατος. Προτού ξεψυχήσει, ο Φάφνερ λέει πως πεθαίνει και ο τελευταίος των γιγάντων, αφού και ο αδελφός του Φάζολτ είναι νεκρός. Προειδοποιεί για την κατάρα του Άλμπεριχ που βαραίνει κάθε μελλοντικό κάτοχο του δακτυλιδιού και μαθαίνει την ταυτότητα του αντιπάλου του. Όταν ο Ζίκφριντ τραβά το σπαθί από το σώμα του άψυχου Φάφνερ, τα δάκτυλά του πυρώνονται από το καυτό αίμα του δράκου. Φέρνει τα δάκτυλα στα χείλη και άθελά του γεύεται το αίμα. Έξαφνα, με μαγικό τρόπο, καταλαβαίνει για πρώτη φορά τη φωνή του πουλιού. Το πουλί ενσαρκώνει τις αγαθές δυνάμεις της φύσης. Πληροφορεί τον ήρωα πως ο θησαυρός είναι τώρα δικός του και εξηγεί τη χρησιμότητα της περικεφαλαίας Τάρνχελμ και του δακτυλιδιού. Ο Ζίκφριντ ευχαριστεί το πουλί.

Σε κοντινό σημείο περιμένουν ο Άλμπερ και ο Μίμε σαν δύο όρνεα που αδειμονούν για τη λία τους. Τα δύο αδέλφια διαπληκτίζονται για τον θησαυρό. Κανείς από τους δύο δεν δέχεται μοιρασιά. Καθώς ο Ζίκφριντ πλησιάζει, κρατώντας το Τάρνχελμ και το δακτυλίδι, ο Άλμπεριχ κρύβεται. Χάρη στη μαγική επίδραση του αίματος του δράκου, ενημερώνεται από το πουλί για τις προθέσεις του Μίμε.

Ο Μίνε ρωτά τον ήρωα αν έμαθε τον φόβο. Εκείνος απαντά πως δεν βρήκε ακόμη δάσκαλο. Όταν ο Μίμε του προσφέρει το δηλητήριο, ο Ζίγκφριντ τον σκοτώνει με τον ότο. Ο Ζίγκφριντ τοποθετεί τη σωρό του Μίμε εντός του σπηλαίου και σφραγίζει την είσοδο με τη σωρό του δράκου. Κατόπιν συμβουλεύεται το πουλί. Εκείνο τον πληροφορεί για μια όμορφη γυναίκα που κοιμάται απομονωμένη σε βράχο, ο οποίος περιβάλλεται από φλόγες. Θα την κατακτήσει μόνο ο ήρωας που θα τις διαπεράσει. Πρόκειται για την έκπτωτη Βαλκυρία Μπρουνχίλντε. Στην όπερα «Η Βαλκυρία», δεύτερο μέρος της τετραλογίας του Βάγνερ, που ακούσαμε προχθές, ο πατέρας της, ο θεός Βότεν, την τιμώρησε, βυθίζοντάς την σε μαγεμένο ύπνο. Τώρα είναι θνητή. Ο Ζίγκφριντ ρωτά το πουλί αν θα μπορέσει να την ξυπνήσει. Εκείνο απαντά πως θα την ξυπνήσει μόνο αυτός που δεν γνωρίζει τον φόβο. Στο τέλος της δεύτερης πράξης, το πουλί καθοδηγεί τον Ζίγκφριντ στην Μπρουνχίλντε. Εκείνος αναρωτιέται αν θα διδαχθεί τον φόβο. Στη δεύτερη πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης καλλιτέχνες. Αλμπεριχ, ένας νεανός Νίμπελουν, αδελφός του Μίμε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Γιώχεν Σμέκενμπέχα. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένο σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός βασοβαρύτονος Μίχαελ Φόλε. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Ζίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλιντ, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Φάφνερ, ένας γίγαντας μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρόους. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα, υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Νικαράγουα. Στο πόντιουμ της ορχήστρας του φεστιβάλ του Bayreuth, ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, η δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab eine kleine Verzögerung hier in Bayreuth. Jetzt aber kommt er, der zweite Aufzug von Richard Wagners Siegfried, dem dritten Teil vom Ring des Nibelungen.
1: Στη δεύτερη πράξη, Alberich, ο Γερμανός βαρύτονος Jochen Schmeckenbecher. Ο διπόρος, ο Γερμανός μπασοβαρύτονος Michael Φόνε. Μίμε, ο Γερμανός τενόρος Gerhard Ziegel. Siegfried, ο Γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Fafner, ο Άγγλος βαθύφωνος Peter Rose. Και φωνή του πουλιού του δάσους, η ψήφωνος Victoria Random.

erbeute wird. Bald von mir ein weiser Mann, sei für mehr

Schwestern. Meine Mutter sprach, Brüder, noch Schwestern,

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic die Oper Siegfried. Den zweiten
1: Sie απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth ακούσαμε τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν». Στη δεύτερη πράξη έλαβαν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Αλμπερίχ, ένας νάνος Νίμπελουν, αδελφός του Μίμε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενμπέχα. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός βασοβαρύτονος Μιχάελ Φόλε. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Ζίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Φάφνερ, ένας γίγαντας, μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Νικαράγουα. Στο πόντιουμ της ορχήστρας του φεστιβάλ του Bayreuth, ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν. Ακολουθεί το δεύτερο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε, φίλες και φίλοι, να συγκρίνετε τέσσερις ερμηνείες στη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του Siegfried και του δράκου Φάφνερ από τη δεύτερη πράξη. Θυμίζουμε ότι σε δασική περιοχή βρίσκεται το σπήλαιο του δράκου Φάφνερ, ο οποίος κοιμάται. Ο δράκος είναι φύλακας του κλεμμένου θησαυρού. Μόλις ο Siegfried φυσά το κέρας, ο δράκος ξυπνά, βγαίνει από το σπήλαιο και ρωτά τι συμβαίνει. Ο ατρόμητος Siegfried τον ρωτά αν μπορεί να του διδάξει τον φόβο. Ο Φάφνερ τον προκαλεί, λέγοντας πως βρήκε τροφή. Ακολουθεί μονομαχία. Ο ήρωας καρφώνει το σπαθί νότων στην καρδιά του τέρατος. Προτού ξεψυχήσει, ανακοινώνει πως πεθαίνει και ο τελευταίος των γιγάντων, αφού και ο αδελφός του, Φάζολτ, είναι νεκρός. Προειδοποιεί για την κατάρα του Άλμπεριχ που βαραίνει κάθε μελλοντικό κάτοχο του δακτυλιδιού και μαθαίνει την ταυτότητα του αντιπάλου. Siegfried, ο τενόρος Bernd Aldenhoff. Δράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Kurt Benne. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Joseph Kalbert από ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Αυγούστου 1952.

Schweinchen hier, das uns Brecken.

Ακούσαμε τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του ατρόμητου ήρωα Siegfried και του δράκου Φάφνερ από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Siegfried, ο τενόρος Bernd Aldenhoff. Βράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Kurt Böhme. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Joseph Kalibert από ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Αυγούστου 1952. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, ακούμε την ίδια σκηνή από μία άλλη ερμηνεία. Siegfried, ο τενόρος Wolfgang Windgassen. Βράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Joseph Greindl. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Joseph Kalibert από ζωντανή ηχογράφηση τον Ιούλιο του 1953.

Ακούσαμε τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του ατρόμητου ήρωα Siegfried και του δράκου Fafner από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Siegfried, ο τενόρος Wolfgang Windgassen. Δράκος Fafner, ο βαθύφωνος Joseph Greindl. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διήθυνε ο Joseph Kalbert από ζωντανή ηχογράφηση τον Ιούλιο του 1953. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, ακούμε την ίδια σκηνή από μία ακόμη ερμηνεία. Siegfried, ο τενόρος Gunther Tripto. Δράκος Fafner, ο βαθύφωνος Herbert Alsen. Τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Rudolf Moralt από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας τον Ιανουάριο του 1949.

weißt du mir da, lachende Zähne im Leckerbad.

Ακούσαμε τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του Siegfried και του δράκου Φάφνερ από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Siegfried, ο τενόρος Gunther Tripto. Δράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Herbert Alsen. Τη συμφωνική της Βιέννης διεύθυνε ο Rudolf Moralt από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας τον Ιανουάριο του 1949. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, ακούμε την ίδια σκηνή από μία ακόμη ερμηνεία. Siegfried, ο Αμερικανός τενόρος Gerald McKee. Δράκος Φάφνερ, ο Ιάπωνας βαθύφωνος Τακάο Οκάμουρα. Τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, αποτελούμενη κυρίως από μέλη της Τσεχικής Φιλαρμονικής, διευθύνει ο περίφημος Αυστριακός μαέστρος Hans Swarovski από δισκογραφική εργασία στην Ιρεμβέργη το 1968, που περιλαμβάνει όλη την τετραλογία του Βάγνερ.

Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε το διάλειμμά μας με τη σκηνή που είναι γνωστή ως ψίθυρη του δάσους από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Τον Ελβετό τενόρο, Franz Lechleitner, στον επώνυμο ρόλο, συνοδεύει η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία στις 24 Ιουνίου 1950.

Ακούσαμε τη σκηνή που είναι γνωστή ως ψίθυρη του δάσους από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Στον επώνυμο ρόλο, ο Ελβετός τενόρος Franz Lechleitner. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία στις 24 Ιουνίου 1950. Σε λίγα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε και πάλι με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την τρίτη και τελευταία πράξη της όπερας Siegfried.

σύνοψη της τρίτης και τελευταίας πράξης. Είναι νύχτα με καταιγίδα και κεραυνός. Ο θεός Βόταν βρίσκεται σε ερημική βραχώδη τοποθεσία. Κοντά του η κόρη του, η έκπτωτη Βαλκυρία Μπρουνχίλτε. Τιμωρημένη από τον ίδιο, είναι βυθισμένη σε αέναο μαγεμένο ύπνο. Ο Βόταν εισέρχεται σε σπήλαιο και καλεί τη μητέρα της Μπρουνχίλτε, τη θεά της γης Έρντα. Τη θεωρεί ως τη σοφότερη γυναίκα που γνωρίζει τα πάντα. Ζητά τη συμβουλή της, επιθυμώντας να μάθει τη μοίρα. Εκείνη βρίσκεται σε σύγχυση και αδυνατή να τον διαφωτίσει. Προτού φύγει, παραπέμπει τον Βόταν στις τρεις μοίρες, οι οποίες υφαίνουν το νήμα του πεπρωμένου με τη γνώση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Στη δεύτερη σκηνή η καταιγίδα έχει καταλάγιας. Καταφθάνει στη βραχώδη τοποθεσία ο Ζίγκφριντ έχοντας ακολουθήσει τις οδηγίες του πουλιού του δάσους. Δεν καταλαβαίνει πως βλέπει τον παππού του Βόταν, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος σε οδηπόρο. Ο θεός ρωτά τον Ζίγκφριντ που πηγαίνει. Εκείνος εξηγεί τον σκοπό του ταξιδιού του, που είναι να ξυπνήσει την Μπρουνχίλντε. Ο ήρωας αναφέρεται στην απόπειρα του Μίμε να του διδάξει τον φόβο, το σπαθί Νότουν, τη μονομαχία με τον δράκο, καθώς και τις συμβουλές του πουλιού, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο κατάλαβε τη γλώσσα του. Ο Βόταν απαντά πως πρέπει να φοβηθεί τον ίδιο επειδή είναι ο φύλακας του βράχου. Τονίζει πως αν κάποιος ξυπνήσει την Μπρουνχίλντε, η δύναμή του θα χαθεί για πάντα. Επιχειρεί με τη Λόγχη να εμποδίσει τον Ζίγκφριντ να πλησιάσει την κόρη του. Η Λόγχη αυτή, έμβλημα της δύναμής του, είχε θρηματίσει το σπαθί Νότουν στην όπερα «Η Βαλκυρία», δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του Βάγνερ με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελμον». Τώρα όμως, ο Ζίγκφριντ καταστρέφει με τον Νότουν τη Λόγχη του Θεού. Ο ιτημένος Βόταν συλλέγει τα θραύσματα και φεύγει.

Ο Ζίγκφριντ βλέπει τον πύρινο Κλείο και καταφέρνει να τον διαπεράσει. Βλέπει επιτέλους την Μπρουνχίλντε. Νομίζει πως πρόκειται για άνδρα. Όταν όμως αφαιρεί με το σπαθί του τη σιδερένια πανοπλία, αντιλαμβάνεται πως είναι γυναίκα. Μη έχοντας ξαναδεί γυναίκα σε όλη του τη ζωή, αισθάνεται για πρώτη φορά φόβο. Είναι αμήχανος, μη γνωρίζοντας πώς να την αφυπνήσει. Τελικά τη φυλά και εκείνη ξυπνά. Η ευτυχής Μπρουνχίλντε χαιρετά τον ήλιο και το φως. Ρωτά την ταυτότητα του άνδρα που την έσωσε. Στρέφοντας το βλέμμα της προς το δάσος, βλέπει το άλογο της. Κατόπιν ερωτεύεται τον Ζίγκφριντ, ο φόβος του οποίου μετατρέπεται σε σφοδρό ερωτικό πάθος. Στο τέλος της όπερας, η Μπρουνχίλντε απαρνείται τη θεϊκή της υπόσταση και τον κόσμο των θεών, λέγοντας ότι θα ανήκει στον Ζίγκφριντ για πάντα. Στην τρίτη πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Ο Διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Μιχάελ Φόλε. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κριστά Μάια. Ζίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλιντε, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Μπρουνχίλντε, μια έκπτωτη βαλκύρια, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Στο πόντιουμ της ορχήστρας του φεστιβάλ του Μπάιρόιτ, ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαντ.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten Sie Siegfried, den
1: zweiten. Ο ήρωας Siegfried κατάφερε να διαπεράσει τον Πύρην Κλείο και να αφυπνίσει την Brunhilde, η οποία βρισκόταν βυθισμένη σε ένα ομαγεμένο ύπνο σε βραχώδη τοποθεσία. Ο φόβος του Siegfried, που είδε γυναίκα για πρώτη φορά στη ζωή του, μετατράπηκε σε σφοδρό ερωτικό πάθος. Η Brunhilde απαρνήθηκε τη θεϊκή της υπόσταση και τον κόσμο των θεών, τονίζοντας πως θα ανήκει στον Siegfried για πάντα. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την όπερα Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νιμπέλου».
0: Wir haben schon Victoria Randem, die heute den Waldvogel gesungen hat, vor dem Vorhang gesehen und auch Peter Rose, der den Fafner.
1: Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βότα, καθώς και γιος του Siegmund και της Sieglinde, ο Γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Μιχαήλ Φόλε. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο Γερμανός τενόρος Gerhard Ζίγκερ. Αλμπερίχ, ένας νάνος Νίμπελουν, αδελφός του Μίμε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλίδιου, ο Γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενπέχα. Φάφνερ, ένας γίγαντας, μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Μπρουνχίλντε, μια έκπτωτη βαλκυρία, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλουντ. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα, υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Καράγουα. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γερμανός μαέστρος Christian
0: Tillemann.
1: Μεθαύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, η όπερα «Το λυκόφως των θεών», τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του Βάγνερ, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth. Η όπερα θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, ενώ η εκπομπή μας μία ώρα νωρίτερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια για το τρίτο πρόγραμμα ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα έργο διαρκώς μεταβαλλόμενων διαθέσεων, οι νυχτερινές φαντασίες του Έλιοτ Κάρτερ αντανακλούν τις φευγαλαίες σκέψεις και τα συναισθήματα που μας γεμίζουν εκείνες τις στιγμές, συνήθως τις μικρές ώρες, όταν όμως ο Μορφέας μας ξεχνά. Φευγαλαία εναλλασσόμενα οράματα, συνειρμοί, ένα έργο ευμετάβλητο και ασαφές όπως πολλές φορές η εσωτερική μας ζωή.

Φίλοι, ακούτε βραδινές αρμονίες και ξεκινήσαμε με το έργο Night Fantasies του Elliot Carter. Ερμήνευσε ο Charles Rosen. Ο Eugène Ysaÿe είναι ασφαλώς γνωστός ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες για βιολί και ο μέγιστος βιρτουόζος της εποχής του. Όμως, στην νεότητά του διδάχτηκε και τσέλο, το οποίο αριθμεί αρκετά έργα στο συνολικό όπους του συνθέτη. Η σονάτα του για σόλο τσέλο, γραμμένη την εποχή που γράφτηκαν και οι περίφημες σόλο σονάτες για βιολί, έχει έντονες ομοιότητες με εκείνες και είναι εντυπωσιακή η γνώση του συνθέτη για την τέχνη του έγχορδου αυτού. Οι δυσκολίες εφάμιλες με τις αντίστοιχες των σονατών για βιολί, ίσως και μεγαλύτερες, και γι' αυτό μάλλον παραμένει ακόμα ένα σπάνια απεγμένο έργο. Η σκοτεινή του γοητεία όμως είναι σχεδόν αδύνατο να μη σε συνεπάρει ακόμα και από την πρώτη ακρόαση.

Ακούσαμε τη σονάτα για σόλο τσέλο του Ζεν Ιζαΐ. Ερμήνευσε ο Έρλινγκ Μπλόνταλ Μπέγκστον. Το 43 απομονωμένος της ΗΠΑ και με την υγεία του να χειροτερεύει, ο συνθέτης μας, ο Μπέλα Μπάρτοκ, δεχόταν τη βοήθεια συνεργατών, φίλων, όπως επίσης και ο εξπάτριετ Ούγγρος Γιώζεφ Σιγκέτη. Όταν το φθινόπωρο της χρονιάς αυτής ο συνθέτης ένιωσε κάπως καλύτερα, παρακολούθησε μια ζωντανή συναυλία από τον νεαρό τότε Γεχούντι Μενούχιν, ο οποίος ερμήνευε το δικό του έργο, του Μπάρτοκ δηλαδή, το δεύτερο κονσέρτο. Τότε ο Μπάρτοκ είπε πως δεν πίστευε πως συνθέτης όσο ζει μπορεί να ακούσει ένα έργο του σε αυτό το επίπεδο να ερμηνεύεται. Ο νεαρός βιολιστής δεν έχασε την ευκαιρία και ανέθεσε λοιπόν ένα έργο για βιολί στο συνθέτη, για σόλο βιολί μάλιστα, θεωρώντας πως έτσι θα αποφύγει να κουράσει τον άνθρωπο του οποίου η υγεία ήταν ήδη κλονισμένη. Ο Μπάρτοκ ανέλαβε αρκετά τους επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει μέσα στο χειμώνα να ολοκληρώσει

0: Ακούσαμε τη σονάτα για σόλο βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, όπως την ερμήνευσε ο Γεχούντι Μενούχιν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι, των βραδινών αρμονιών. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
3: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
2: Α, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
4: Α, λέει η Κολόνια. Στάσου να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
2: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
3: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
4: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
2: Ένα μονάχα, καλή, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
1: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσω κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν θα παρουσιάσω μουσικούς, ένα μουσικό σχήμα, ένα γκρουπ, αλλά θα παρουσιάσουμε έναν παραγωγό. Αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μαζί με τους καλλιτέχνες στο στούντιο και βέβαια αφού έχουν συζητήσει νωρίτερα αρκετές ώρες το πώς θα δουλέψουν μέσα στο στούντιο της χορογράφησης. Αυτός ο μουσικός, γιατί ήταν και μουσικός, αλλά και παραγωγός, σήμερα αποκαλείται Sir. Είναι ο Sir Robin Millar από την Αγγλία, με καταγωγή από την Καραϊβική, μητέρα του, και διάλεξα αυτόν τον συγκεκριμένο παραγωγό γιατί θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρεις πιο συγκλονιστικότερους, ας πούμε, σαν παραγωγούς, με αυτά βάσει στα έργα τα οποία βέβαια επιμελήθηκαν και παράδωσαν στην αγορά. Το πρώτο κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ήταν από το συγκρότημα Weekend. Ήταν το 1982. Παραγωγός ο Robin Millar, ο μετέπειτα Sir Robin Millar. Στα φωνητικά η Alison Staton, παρέα με τους αδερφούς Moxham. Και πάρα πολύ σημαντικό το Larry Stubbins στα σαξόφωνα, τενόρο και σοπράνο. Η παραγωγή αυτή είναι από το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο του 82 στο Power Plant Studio στη High Road στο Λονδίνο. Ήταν η ιδιοκτησία του κυρίου που σήμερα εστιάζουμε πάνω στη δουλειά και το έργο του. Μιλάμε για τον Sir Robin Millar.

από το 1984. Το σχήμα ονομάζεται Everything But The Girl, με την άγνωστη σχεδόν μέχρι τότε Tracy Thorn. Και είναι μια κυρία η οποία θα γίνει πολύ γνωστή στο ευρύ πλατή κοινό με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και ονομάζεται Missing. Και βέβαια εδώ υπάρχει και η παραγωγή του disc jockey Todd Terry. Missing, Everything But The Girl στη συνέχεια.

0: ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ, ο οποίος είναι και σερ για ένα και μοναδικό λόγο. Για την φιλανθρωπική δουλειά, το τεράστιο έργο που έχει κάνει στη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια, μια και ο ίδιος είναι σχεδόν τυφλός εδώ και πολλές δεκαετίες. Μάλιστα, ένα από τα πιο συγκλονιστικά άλμπουμ δεκαετία του 80, τα οποία ο κόσμος τα έχει ακούσει βέβαια σαν pop μουσική, ήταν την περίοδο που δεν μπορούσε να δει απολύτως τίποτα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε μαζί του στη συνέχεια. Ξεκινάμε με την διαπίστωση του ομιλούντος απέναντι στον Σερ Ρόμπιν Μιλάρ, ότι παλιότερα δεν κοιτούσε τους παραγωγούς, αλλά ξεκίνησα πάρα πολύ τη δεκαετία του 80 να το κάνω αυτό, κάτι το οποίο παράλληλα υπήρχε και σαν συνήθεια να κοιτάω ποιος είναι ο σκηνοθέτης του έργου και όχι απλά ποιοι παίζουν σαν star, σαν ηθοποιοί και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες.
1: So, well, I must say it's a great opportunity to talk to you after so long time.
2: After so long?
1: Yes, I can explain why.
2: Why?
1: And this doesn't include what I'm going to say. It's not included in the compliment, the French, you know, term. Mm. It's more phenomenology. I was always, I think, after your first works in the early 80s, I was more into looking who is the producer, simply as that.
2: Yeah, because, me too, when I was young as well, yeah.
1: Yeah. Usually, I remember that I'm born in 58, 59, so... Mm.
0: Εδώ εξηγώ τι μας λέει ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Ότι έχετε κόσμος μπροστά του, όπως εγώ του εξήγησα για τον θαυμασμό που είχα στις δουλειές της δεκαετίας του 80, και του λέει ότι έχεις ένα στυλ. Αυτό είναι το στυλ του Ρόμπιν Μιλάρ. Αυτός ο ίδιος λέει, εγώ δεν το βλέπω. Εμείς δηλαδή σαν παραγωγή δεν βλέπουμε ότι έχουμε χαράξει μια πορεία συγκεκριμένη και χαρακτηριζόμαστε δηλαδή από το στυλ του Ρόμπιν Μιλάρ ή το ενδεχομένως και ενός άλλου συναδέλφου.
2: Began to recognize what you might call a house style, you know, a sort of Robin style. You don't see it in yourself. Our habits, I suppose you'd call them.
0: Και εδώ του λέω σκοπτικά ότι αυτό το οποίο μπορώ να το δούμε είναι ότι αφήνεις λιγάκι κομμάτια, μικρά κομμάτια από ρύζι, και για κάποιον ερευνητή μπορεί αργότερα να πάει να δει αυτά και να βρει ότι υπάρχει μια σειρά, μια αλληλουχία, ένα έργο που χαρακτηρίζει στο σύνολο της προσφοράς και της δουλειάς το συγκεκριμένο παραγωγό. Αυτό το δέχεται πολύ περισσότερο βέβαια.
2: Your own house style on the music, but it takes other people to identify or recognize it.
1: Absolutely, it's a trace. It's you leave a little bit, you know, as I say, pieces of rice that you put them in phosphor. Mm. You're able to see, you know.
2: It's I understand it more. If you're a producer like Trevor Horn,
0: εδώ εξηγώ και του λέω για ένα συνάδελφό του, τον Trevor Horn, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν τον αποκαλώ δηλαδή ότι είναι ισοδύναμος ή ότι είναι ίδιος με τον Trevor Horn ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Μου λέει, μα και αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Και πραγματικά είναι οι δύο παραγωγοί που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω, τουλάχιστον από τη βρετανική σκηνή.
2: It's more subtle.
0: Εδώ στη συνέχεια διαλέγω ένα κομμάτι που φέρει τίτλο Carnival Headache, πονοκέφαλος του καρναβαλιού. Και το διαλέγω γιατί βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παραγωγής, πιο σοφιστικέ. Προσέξτε όλα αυτά τα καρναβαλίστικα στοιχεία που έχει η μουσική, τα κρουστά δηλαδή, και πώς αργότερα έρχονται, αναδύονται τα πνευστά, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά για το έργο του Ρόμπιν Μιλάρ.

0: Trevor Horn, which is actually another from 80. I would put you, let's say, not in the same category. You're a category of your own. I mean it.
1: And so is he. So is he.
0: Sorry? Yeah.
1: So is he. So is Trevor.
0: He is. It was like.
2: Εδώ ας κάνω μια διακοπή για να εξηγήσω ότι ο τρίτος της παρέας των εκλεκτών παραγωγών που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω είναι ο Chris Blackwell, το αφεντικό της μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας Island, ο οποίος ξεκίνησε από δεκαετία του 60 δανειζόμενος 5-6 χιλιάδες δολάρια τότε από τη μητέρα του, η οποία ήταν όντως πλούσια και τον βοήθησε στα πρώτα βήματά του.
0: It has to do that you have a West Indies.
1: That's true.
0: Trace, and do you know, of course, Chris Blackwell?
1: I do. Yes.
0: So I would
1: very similar background to mine.
0: That's what I just
1: similar background to mine.
0: I was placing you beside to your background. I saw today that you have a mother from West Indies.
1: I think the only difference between Chris Blackwell and I, in terms of our mothers, was probably about $50 million.
2: Εδώ να εξηγήσω τι μου λέει και τη συζήτησή μας. Ο τρίτος της παρέας στον οποίο εγώ είχα σκεφτεί σαν έναν από τους τρεις πιο δυναμικούς εντυπωσιακούς, οι οποίοι αφήσαν έργο πραγματικό τη δεκαετία του 80 στην pop και γενικότερα μουσική της Βρετανίας εκείνη την περίοδο, είναι ο Chris Blackwell, το αφεντικό της Island, ο οποίος ξεκίνησε δανειζόμενος 5-6 χιλιάδες δολάρια από τη μητέρα του, που ήταν βέβαια πάμπλουτη, αλλά πάμπλουτη, ξέρετε, δεν δανείζουν τα λεφτά όπου και όπου. Και το έκανε αυτό με το γιο της, βγήκε δικαιωμένη και αυτός, αλλά και εκείνη, για την πίστη που έδειξε στον γιο της. Και ξαφνικά, μέσα σε, μόνο ξαφνικά δεν ήταν, συγγνώμη, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, διγαντώθηκε σαν μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του πλανήτη. Τώρα τι γίνεται, ο Chris Blackwell είχε καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες, όπως λέμε West Indies, κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Sir Robin Millar έχει την ίδια καταγωγή. Αυτό το οποίο μου εξηγεί είναι ότι όσοι ερχόντουσαν από τις Δυτικές, από την Καραϊβική, να το πω πιο ελεύθερα, δεν γνωρίζανε αυτή την ονομασία των Βρετανών, ότι τους λέγανε West Indies, ότι είναι Δυτικό Ινδία αυτή κλπ. Και προς μεγάλη έκπληξη το αντιμετώπισαν και το ανακάλυψαν όταν βρέθηκαν μετανάστες, οικονομικοί φυσικά, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Μητρόπολη, στο Λονδίνο κυρίως. Και αυτό που μας λέει ο Ρόμπιν Μιλάρ είναι ότι τα παιδιά των μεταναστών από την Καραϊβική μπορούσαν και μπορούν να λένε σήμερα ότι είμαστε από τους West Indies, πράγμα το οποίο δεν γινόταν βέβαια νωρίτερα τη δεκαετία του 60. Γιατί αν το λέγανε αυτό στην οικογένεια, οι γονείς τους τους διόρθωναν και τους λέγανε, συγγνώμη, δεν είμαστε από Δυτικές Ινδίες, είμαστε από τις Αντίλες, είμαστε από την Αντίγκουα, είμαστε από τη Μαρτινίκ.
1: And I think that's really interesting, because I think people would assume that the West Indies, West Indian is a term that, you know, people from the Caribbean use.
2: Ή από την Γκουιάνα, που ήταν η μητέρα του, του Sir Robin Millar. Και μάλιστα μου λέει ότι η Γκουιάνα σήμερα θεωρείται ότι είναι ένα φοβερό, ένα πραγματικά εσχρό μέρος να βρεθείς, ας πούμε. Γι' αυτό βέβαια γίνεται, γιατί απλά είναι λίμνες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις προσχώσεις του ποταμού Αμαζονίου, το μεγαλύτερο βόρειο μέρος. Και βέβαια το χρησιμοποιούν οι Γάλλοι για να μπορούν να εκτοξεύσουν τους Αριάν, για να δημιουργήσουν γέφυρα δορυφορική με τις τηλεπικοινωνίες. Είναι οι Αριάν οι οποίοι εγκαθιστούν 600-800 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης τους δορυφόρους. Εκεί δεν πας εύκολα, μου εξηγεί.
1: It's a pretty hostile place, I've got to tell you.
0: Well, I understand that, because
1: I mean, you know, environmentally, very, very hostile. It's also why they used to send particularly nasty criminals there for punishment.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: It was the film The Papillon.
1: Papillon, yeah.
0: Yeah, with, yeah, I remember.
1: Yeah.
0: It's a brilliant film from that period.
1: Yeah.
0: And actually, okay. It was also a brilliant film, the one with Sean Connery, that was actually, not many people know that it was rented by Chris Blackwell family to shoot on the beach there.
1: That's right.
2: Μάλιστα, εδώ πέρα μου εξηγεί ότι όντως η επισήμανση που έκανα ότι ήταν έχει γεννηθεί το φιλμ «Ο Πεταλούδας» με τον Steve McQueen, όντως είναι μια πραγματική ιστορία, γιατί ήταν τόπος εξορίας ή τόπος φυλάκισης των Γάλλων φυλακισμένων που είχαν κάνει μεγάλα εγκλήματα. Αλλά και κάθε κόλαση έχει το δικό της παράδεισο. Και εκεί κάναμε μια αναφορά στο πρώτο έργο του James Bond, δεκαετία του 60, με τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες που φιλιόντουσαν στην παραλία. Και βέβαια ήταν η ιδιοκτησία εκεί πέρα του ιδιοκτήτη, του μετέπειτα ιδιοκτήτη της Island. Εδώ με εξηγεί ότι την πρώτη φορά που ήρθε στο Λονδίνο από τη Γαλλία πήρε το πρώτο στούντιο που χρησιμοποιούσε η δισκογραφική εταιρεία Island. Γι' αυτό ξέρει πολύ καλά και τον ακριβώς τον Chris Blackwell. Και μάλιστα ότι το φαγητό που τρώγαμε στα διαλύματα ήταν από την Καραϊβική. Τις δυτικές Ινδίες επικαλούμενες βέβαια σύμφωνα με τους Βρετανούς. Βέβαια εκεί παίρνουν και τα προσωπικά, το ότι αργότερα άνοιξε το Power Plant, ένα διάσημο στούντιο στην Μεγάλη Βρετανία, και του πήρε όλους τους τεχνικούς από το δικό του στούντιο του Chris Blackwell. Είναι αυτές οι αρπαγές, να το πούμε, τα δανείσματα τεχνικών τα οποία μένουν στην ιστορία. Μετά από δεκαετίες τα ξεχνάνε, αλλά εκείνη την περίοδο βέβαια ήταν υπήρχε μανία ο Chris Blackwell απέναντί του.
0: That made a big impression to me, and I mentioned a long time ago, but I wasn't ready to express it in a more literal words or circle, and it was actually probably with surprise because it was.
2: Του είπα αυθόρμητα ότι ένα από τα δισκογραφικά δημιουργήματα που είχε κάνει δεκαετία του 80. Θεωρώ από τα πιο κορυφαία της βρετανικής δισκογραφικής βιομηχανίας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το άλμπουμ των Working Week, το οποίο ήρθε στις αρχές δεκαετίας του 80 και προσωπικά το θεώρησα έναν από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της δισκογραφίας, επαναλαμβάνω, της βρετανικής δισκογραφίας. Βέβαια, χάρηκε πάρα πολύ, γιατί μου λέει αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, δεν το ανακαλύπτει και δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για να του πούνε μετά από τόσες δεκαετίες ότι αυτό αξίζει. Αλλά πιστεύει και ο ίδιος ότι αξίζει, γιατί μόλις είχε έρθει από το Παρίσι και ήταν η πρώτη φορά σαν παραγωγός που η δισκογραφική εταιρεία του άφησε τα χέρια τελείως ελεύθερα. Και έτσι μπορούσε να κάνει τις ενορχιστρώσεις αυτές με τα έγχορδα, με τα κρουστά, με τα φωνητικά που ήθελε, και αυτό το spacey που λέει, να είναι ανοιχτά, να μην μπουκώνουν τα κομμάτια, να μην έρχονται και καλύπτουν το ένα το άλλο, για να μπορούν οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες να κάνουν το δικό τους, αλλά να μην καπακώνονται από τα άλλα μουσικά. Αυτό το οποίο εύκολα μπορούμε να πούμε less is more, το λιγότερο είναι καλύτερο και περισσότερο απ' όλα, σαν αξία. Θα μιλήσουμε όμως για αυτό την τακτική του Sir Robin Millar, αλλά πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα κάποια μουσικά κομμάτια από εκείνη την περίοδο και από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ των Working Week.

I thought I'd never see you again, με την άσημη, άγνωστη τότε τραγουδίστρια Julie Roberts και βέβαια τον Simon Booth, αξέχαστο Simon Booth, που μπήκε μετά σε άλλα σχήματα μουσικά και έδωσε τα δικά του αριστούργηματα. Γιατί όντως είναι αριστούργημα. Αυτός ο δίσκος Working Nights θεωρείται από τον ομιλόντα ένα από τα αριστούργηματα της παγκόσμιας δισκογραφίας για τη δεκαετία του 80. Παίρνουμε όμως άλλο ένα δείγμα από αυτόν τον ίδιο δίσκο, Sweet Nothing, με τους Working Week.

0: the whole idea of space, using echo, using percussion.
1: Εδώ μας εξηγεί ότι πώς είχε αυτό τον χώρο να δράσει μέσα με τους μουσικούς συντελεστές εκείνη την περίοδο για να δημιουργήσουν κάποια πράγματα τα οποία μείνανε στην ιστορία, όχι για το πλατή κοινό. Δεν ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτά τα κομμάτια, αυτούς τους δίσκους, αλλά επηρεάσανε κρυφά, κυρίως στις επόμενες γενιές των στουντιακών παραγωγών. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η επιδραστικότητά τους είναι τεράστια, χωρίς να φαίνεται, όπως είπα, στο πλατή κοινό.
0: You're right, that record, it doesn't get mentioned often, but it does get mentioned often by people who say they were influenced by my work. It does get mentioned often by them. And interestingly, the business I'm involved in...
1: Έτσι λοιπόν, το πώς μπορούσε να βάλει μέσα και να παντρέψει στο ίδιο κομμάτι τα κρουστά, τα οποία ερχόντανε από μία περιοχή του πλανήτη που χρησιμοποιούσε τα κρουστά στα καρναβάλια, τα πνευστά τα οποία αναδιόντουσαν, τα οποία τα εγνώριζε βέβαια μέσα από τις μπάντες τις στρατιωτικές, κυρίως των δυτικών Ινδιών ή όπως λέμε της Καραϊβικής, και όλα αυτά να τα αναμίξει σε ένα κοινό περιεχόμενο. Ήτανε κάτι μοναδικό για εκείνη την περίοδο. Επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος δεν ήξερε από πού προέρχονταν αυτά, αλλά εισέπρατε ένα ωραίο αριστούργημα.
0: To try to make inroads into the mainstream, into the mainstream charts, but and working, it was successful considering it was an indie. It was successful considering it was, you know, very jazz influenced. But to my frustration, I suppose, jazz can still only take you so far. I mean, if you look at
1: Εδώ. Εξηγεί ότι όλα αυτά τα οποία είναι χαρίσματα της jazz, τα οποία έδωσε με τις μεγάλες μπάντες, μπορεί να σε πάνε μέχρι σε ενό σημείο να σε κάνουν γνωστό και επιτυχημένο, αλλά δεν αποτελεί νομοτέλεια. Και εξηγεί και δίνει και το παράδειγμα του Herbie Hancock, που έγινε γνωστός για ένα pop κομμάτι και όχι καθόλου για αυτό το έργο που θα μείνει γνωστό στην ιστορία, βέβαια, σαν παραγωγός και ενορχιστρωτής πολύ σπουδαίων complex δίσκων. Ας πάρουμε όμως γεύση από ένα τέτοιο πασίγνωστο κομμάτι της δεκαετίας του 80. Είναι ο Black, κοινός Colin Vancombe, 1962-2016, με την επιτυχία του Wonderful Life.

0: I'm not sure if it's known to you or you have to think right now about what I'm going to say. It was a Herculean task to change a track that was known for political reasons, which is Venceremos, from an epic song to a lyric song.
1: Yeah, that's true.
2: Εδώ του εξηγώ κάτι το οποίο λέω μπορεί και εσύ ο ίδιος να μην το έχεις αντιληφθεί μετά από τόσες δεκαετίες. Πήρες ένα κομμάτι το οποίο ήταν πασίγνωστο στον κόσμο της πολιτικής, το Venceremos, το οποίο το είχε κάνει μεγάλο σουξέ ο Βίκτορ Χάρα και όχι μόνο αυτός, γιατί και ο ίδιος ο Σαλβατόρ Αλιέντε το τραγούδισε παρέα με τους Κίγια Παγιούν τους Χιλιανούς, και το πήρες αυτό το κομμάτι και το μετασχημάτισες σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν για το σαλόνι, το οποίο το τραγουδούσανε και το χορεύανε, παρακαλώ, ακόμα και άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αριστερά ή την επαναστατική αριστερά των κουβανών, που συνέχισαν βέβαια το έργο του Βίκτορ Αλιέντε με την μπουνιά ορθωμένη πάνω ψηλά στον αέρα. Και αυτό είναι το Venceremos. Ας παρακολουθήσουμε εδώ πέρα μουσικά πώς ήταν το κομμάτι το Venceremos αρχικά και πώς το μετασχημάτισε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ.

αυτή η εκδοχή του Βενσερέμος, στην οποία συμμετέχει και ο θρυλικός τότε πρόεδρος της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε, τον οποίον σκοτώσαν βέβαια έξω από το προεδρικό μέγαρο τα βομβαρδιστικά του δικτάτορα Πίνοσε. Τι γίνεται? Εγώ ανακάλυψα αυτό το κομμάτι, την εκδοχή των Working Week, και την έπαιξα σε ένα πάρτι το οποίο ήτανε του δικηγορικού συλλόγου της Κοπεγχάγης. Με είχαν καλέσει να παίξω σε ένα πάρτι, γιατί τους άρεσε το παίξιμό μου σαν DJ, και με καλέσαν να παίξω στην Κοπεγχάγη. Και παίζω αυτό το κομμάτι χωρίς να γνωρίζω ότι όλοι οι δικηγόροι ανήκανε στο δεξιό μπλοκ πολιτικής, και παίζω αυτό το κομμάτι στο πάρτι τους. Εκεί κάποια στιγμή βρέθηκε ένας από το κοινό, ο οποίος ήρθε τελειώνοντας το κομμάτι, χαμογελώντας, και μου λέει: «Ξέρεις βέβαια αυτό το κομμάτι τι είναι?» Λέω: «Ναι, αλλά γιατί το βάλες ειδικά σήμερα?» «Γιατί μου αρέσει αυτή η εκδοχή των Working Week.» Μου λέει: «Είναι καταπληκτική. Αλλά πόσοι από όλους αυτούς τους δεξιούς καταλάβανε ότι είναι ένας ύμνος για την αριστερά, για την επανάσταση?» Πράγμα το οποίο δεν ήξερε κανείς. Και εκεί είναι το θαύμα που έκανε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Ότι πήρε ένα κομμάτι το οποίο ήταν εμβληματικό για την αριστερά, την παγκόσμια εκείνης περίοδου μέχρι και σήμερα αποτελεί, το Βενσερέμος, και το μετέτρεψε σε έναν ύμνο των σαλονιών, της καλοπέρασης, της καλοζωίας, με τις ενορχιστρώσεις των κρουστών και των πνευστών. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την εκδοχή που έδωσε τότε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ.

Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο άλλαξε τελείως ριζικά ο Sir Robin Millar. Με τραγουδίστρια την Tracy Thorn, που έκανε βέβαια σουξέ για άλλα κομμάτια μετά, παρέα με τον Robert Wyatt, γνωστό αριστερό κομμουνιστή μάλιστα, λόγω του θείου του, drummer των Soft Machine. Κανείς δεν αναγνώρισε στο πάρτι την ουσία, την εμβληματική παρουσία αυτού του κομματιού στην Ενωμένη Αριστερά τότε εκείνα τα χρόνια. Πράγμα το οποίο αποτελεί έναν άθλο, προσωπικά έτσι το βλέπω, ενός παραγωγού του Sir Robin Millar να αλλάξει αυτό το εμβληματικό, επαναλαμβάνω, κομμάτι της αριστεράς και να μπορεί να είναι εύπεπτο και τραγουδήσιμο και χορευτικό από τους πάντες. Και εδώ θα πρέπει να παρουσιάσω τα κομμάτια τα οποία έγινε πασίγνωστος ο Sir Robin Millar στο μέλλον. Μετά από αυτό το κομμάτι, τι δημιούργησε για να καταλάβουμε το έργο του. Και το οποίο βέβαια είναι συνυφασμένο με την ιστορία μιας τραγουδίστριας από την Ιγυρία, της Φολισάντ, γνωστή ως Σαντέ.

Smooth Operator με την Folisande, γνωστή ως Sade. Δημιούργησε ένα μικρό αριστούργημα της παγκόσμιας δισκογραφίας, γιατί σε αντίθεση με τους παραγωγούς τότε που της λέγανε ότι θα μπορούσε να το είχε κάνει ο Quincy Jones, και αυτή προτίμησε τον Robin Millar, τον μετέπειτα σε Robin Millar. Και λέγοντας το Less is More, θα δείξουμε την διαδικασία παραγωγής του Robin Millar εκείνη την περίοδο στο στούντιο, για να αναδείξει αυτά τα κομμάτια έτσι απλά σαν αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Έτσι λοιπόν, την επόμενη εκπομπή, μην τη χάσετε, θα αναλύσουμε τα γνωστά σουξέ, τις μεγάλες επιτυχίες του μάγου Robin Millar στην παγκόσμια δισκογραφία. Υπενθυμίζω πως ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήχο ισορροπιστής και μάγος Στέλιος Εφεντάκης.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τρία κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 6, της Fanny Mendelssohn. Η αδελφή του συνθέτη, Felix Mendelssohn, συνέθεσε περισσότερα από 460 έργα. Το έργο 6 τυπώθηκε στο Βερολίνο το 1847, έτος κατά το οποίο η Fanny Mendelssohn απεβίωσε σε ηλικία 41 ετών. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Αριθμός 1 με ένδειξη Andante Espressivo. Αριθμός 3 με ένδειξη Andante Cantabile. Αριθμός 4 υπό τον τίτλο Il Saltarello Romano με ένδειξη Allegro Molto. Παίζει η Sylviane de Ferme.

Ακούσαμε τρία κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 6 της Φάνη Μέντελσον. Έπαιξε η Σιλβιάν Ντεφέρν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ουγγρική ποιμενική φαντασία έργο 26 του Φραντς Ντόπλερ στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο. Ο δεξιοτέχνης του φλάουτου και συνθέτης Φραντς Ντόπλερ 1821-1883 υπήρξε μαθητής του Φραντς Λίστ. Τον φλαουτίστα Ιαν Μόλιν συνοδεύει ο πιανίστας Ρίτσαρντ Σο.

Ακούσαμε την ουγγρική ποιμενική φαντασία έργου 26 του Franz Doppler. Τον φλαουτίστα Ιαν Μόλιν συνόδευσε ο πιανίστας Ρίτσαρντ Σόου. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εκδοχή των 6 ρουμανικών λαϊκών χορών του Μπέλα Μπάρτοκ. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τζέιμς Κλάρκ.

ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή των 6 ρουμανικών λαϊκών χορών του Μπέλα Μπάρτοκ. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διεύθυνε ο James Clark. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τον κύκλο τριών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Σεχραζάντ» για υψήφωνο και ορχήστρα του Μωρίς Ραβέλ. Τα τραγούδια είναι γραμμένα πάνω σε ποιήματα του Γάλλου λογοτέχνη και φίλου του Ραβέλ, που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Τρίσταν Κλίνξορ. Η ποίηση είναι εμπνευσμένη από τις αραβικές νύχτες. Οι τίτλοι των τριών τραγουδιών του Ραβέλ είναι οι ακόλουθοι: «Ασία», «Το μαγειμένο φλάουτο» και «Ο αδιάφορος». Την υψήφωνο Ζοφή Κοχ συνοδεύει η ορχήστρα Μουζίκ Κολέγγιουμ του Βίντερτουρ της Ελβετίας υπό τον Ροβέρτο Γκονθάλεφ Μόνχας.

Ακούσαμε τον κύκλο τριών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Σεχραζάτ» για υψίφωνο και ορχήστρα του Μωρίς Ραφέλ. Την υψίφωνο Ζοφή Κοχ συνόδευσε η ορχήστρα Μουζίκ Κολέγγιουμ του Winterthur της Ελβετίας υπό τον Ροβέρτο Γκονθάλεθ Μόνχας. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τους τέσσερις αφρικανικούς χορούς για βιόλι και πιάνο του Βρετανού συνθέτη και μαέστρου Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλα. 1875-1912. Οι χοροί, γραμμένοι το 1904, φέρουν τις ακόλουθες ένδειξες. Allegro, Andantino molto sostenuto e dolce, Allegro con brio, Allegro energico. Τον βιολιστή Σάμιουελ Νέμπιου συνοδεύει ο πιανίστας Τσάρλς Αμπράμοβιτς.

Ακούσαμε τους τέσσερις αφρικανικούς χορούς για βιολί και πιάνο του Βρετανού συνθέτη και μαέστρου Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ. Τον βιολιστή Σάμιουελ Νέμπιου συνόδευσε ο πιανίστας Τσάρλς Αμπράμοβιτς. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο σε ντο ελάσσονα Deutsch 958 του Franz Schubert. Μαζί με τις σονάτες Deutsch 959 και 960 είναι μία από τις τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του συνθέτη, γραμμένες λίγους μήνες πριν το τέλος της σύντομης ζωής του, τον Νοέμβριο του 1828. Η σονάτα που θα ακούσουμε αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο, μενουέτο με ενδείξεις αλέγκρο τρίο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο. Παίζει ο Λούις Σβιτς Γκίμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο Deutsch 958 του Franz Schubert. Έπαιξε ο Louis Schwitz-Gibel. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 64 με την επωνυμία Tempora Mutantur του Joseph Haydn. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con spirito, largo, menuetto και τρίο με ένδειξη allegretto και φινάλε με ένδειξη presto. Τη συμφωνιέτα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρόλφ Γκούπτα.